Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. We, we, we, we, we, we, we, we,

Ακούς Αντένες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Αντένες. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου?
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα.
1: Λίγο spooky
0: και αυτά,
1: το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι, ναι, με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στο, και στο πρώτο, και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο, αλλά...
0: ναι. Λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ναι, ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... υπάρχει sequel, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Νικόλ Κίτμαν και η Σάντρα Μπούλοκ, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε, αυτό, σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλ και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Σάντρα Μπούλοκ επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια και
0: μετά. Εντάξει. Για Μπούλοκ, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, να σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι θα
0: πώς
1: θα
0: το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και okay, τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500 καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-7-14 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Δυστυχώς, αγάπη μου, τα κασέδια στο Hollywood πέφτουν.
1: Πέφτουν.
0: Τα μπικικίνια, ναι.
1: Τι είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Βγήκαν τα αποτελέσματα ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025.
1: Ποιος?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Ποιος Άνταμ Σάντλερ?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Αυτός ο Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πληρώνουν αυτόν τόσο πολλά?
0: Άντεντε, είναι 59 ετών, κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια, παίζοντας το Happy Gilmore 2, το sequel της κωμωδίας του 1996. Και βεβαίως έκανε και εμφάνιση στο Τζέι Κέλι μαζί με τον Τζορτζ Κλούνι.
1: Μα ειλικρινά τώρα, αν βγεις στον δρόμο και πεις τον ξέρετε τον Άνταμ Σάντλερ, πώς θα σου πούνε?
0: Έλα, είναι γνωστός τώρα, μην είσαι και εσύ περίεργη.
1: Να πάρει 48 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε πάρει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός το 2024 και που ήταν ο Dwayne Jones, ο οποίος τότε είχε κλείσει τη χρονιά με κάτι 88 εκατομμύρια.
1: Α, τίποτα, peanuts.
0: Τώρα το ωραίο είναι, η είδηση είναι εδώ, ότι ποιος είναι δεύτερος.
1: Ποιος είναι δεύτερος?
0: Ο Tom Cruise.
1: Όχι, ο Tom Cruise παίρνει λιγότερα από τον Adam Sandler.
0: Ναι, φίλε, 2 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.
1: Η ζωή είναι άδικη, τον λυπάμαι.
0: Και όλα αυτά βέβαια χάρη στο Mission Impossible.
1: Μάλιστα.
0: The Final Reckoning. Το είδαμε, okay, εντάξει. Πολλά τα λεφτά για τίποτα, θα έλεγα εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια.
1: Ενώ, άλλος πολύ άγνωστος.
0: Εδώ τώρα η αγαπημένη σου.
1: Για πες.
0: Τέταρτη είναι η Scarlett Johansson.
1: Μάλιστα, μπράβο της, πόσα πήρε?
0: 43.
1: Να τα χαρεί.
0: Και πέμπτος και καταϊδρωμένος, ο δικός μας εδώ που τον έχουμε συνηθίσει πια.
1: Εδώ, ναι.
0: Κάπου θα το δει κανείς στη Νέα Μάκρη, θα το δει κάπου, ξέρω εγώ.
1: Τον είδανε πολύ στην Ήδρα.
0: Έτσι, στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα κλπ. 41 εκατομμυριάκια μόνο.
1: 41 εκατομμύρια.
0: Ναι. Γι' αυτό ντύνεται έτσι.
1: Γι' αυτό, χάλια. Έτσι. Χάλια. Και γιατί πίνει, έχει κάνει κυλίτσα.
0: Έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα, αυτό το παιδί, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου κάνω,
0: άμα το δεις στον δρόμο, ας πούμε, γκωσίς στο Παρίσι τον περνάς. Έτσι.

0: Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους αιεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως, θα έτσι. Βγει. Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα
1: είναι
0: γνωστά.
1: Λίγα ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσαμε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ.
1: Έτσι,
0: ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: twice.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Κοιτάω να δω.
1: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
0: Ποιο?
1: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
0: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
1: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
0: Δεν θυμούμε. Για πες.
1: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
0: Α, την ταινία.
1: Την ταινία.
0: Α,
1: όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
0: ναι,
1: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Το είχαμε
0: ισχύει,
1: κάνει κουβέντα.
0: Ισχύει, ναι. Α, για πες.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Για πες.
1: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
0: ναι,
1: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φόρος τιμής στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
0: Ναι, για πες.
1: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, mm-hmm, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell.
0: Mm-hmm.
1: Και εμφανίζεται και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, mm-hmm, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
0: Φίλε.
1: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο μεγάλος ηθοποιός είσαι.
0: Πραγματικά σπουδαίο.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
0: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
0: Για πες, πώς γίνεται.
1: Καταρχάς,
0: πρέπει
1: να ξέρεις αυτό. Πρώτο βήμα. Μπράβο.
0: Έλα.
1: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
0: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου, πες την.
1: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α, mm-hmm, και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
0: Για πες.
1: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
0: ναι,
1: είτε στο 210-52-79-500
0: ή στο www.eka.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή! Για
0: η
1: πες!
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider,
1: okay,
0: και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα, σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστε πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Antennes FM 93,6.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: βρισκόμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Okay, ξεκινάμε δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη. Στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλή μόνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, α, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα. Ρε.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πηγαίνε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΣΑΕΚ,
0: η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Η ΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή...
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάς προς ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια,
1: ναι,
0: είχε ζητήσει από τον πρόκολλη τότε παραγωγό του James Bond να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο πρόκολλη.
1: Το ξαναρωτάει.
0: Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, εσύ, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω
1: ταινία,
0: εγώ μια
1: πόρτα.
0: Καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε τον λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία ούτε και αυτός είναι James.
1: Ναι.
0: Οπότε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Leathers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε το 2000 σαν σήμερα και η πολυάσχολη Μαντόνα για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Πάμε πίσω στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών Steve Wozniak, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνιδρυτές της Apple μαζί με τον αξέχαστο Steve Jobs.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως, φιλενάδα, υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix,
1: ναι,
0: τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο, έτσι, που κάναν αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτότανε τότε κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος, τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο, μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος. Βέβαια, ένα ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα.
1: Α.
0: Εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους, αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην
1: συζητάμε,
0: Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου πω, δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές.
1: Με AI,
0: τι φοβερή δουλειά
1: και
0: είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το βγάζει, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: Ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι,
0: τώρα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άρα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670 41933. Εμείς τον Απόσκεπο, μία μέρα μετά, Κυριακή 16 Αυγούστου, ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε Απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον Απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670 31534.
8: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον άβλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει ψιμ, βαθέα να πέσει ψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

Είμαστε μόλις λίγα λεπτά όμως μετά τις 9 και σας περιμένουμε παρέτησα και σήμερα στο 86640 και 50, στα Facebook και στα Messengerια, στα SMS και στα Instagramια. Και φυσικά μαζί μας το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Let's go λοιπόν. Don't be so shy. Don't be so shy, κυρία Έλενα.
1: Καλά, δεν θα είμαι.
0: Καλημέρα, κοριτσάκι. Καλημέρα,
1: τσουρεκάκι. Τι κάνετε,
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά.
0: Μαναμαν, τι βλέπω εδώ ένα μήνυμα από το φίλο τον Άκη. Κύριε Άκη, πού είστε, πού εξαφανιστήκατε? 2 μήνες διακοπές. Είστε εσείς άνθρωπος? Δώστε ένα σημείο ζωής, κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλή Τρίτη, καλή Λαϊκή. Ω, βέβαια, Λαϊκή στο Άργο σήμερα, μάλιστα. Ρεύμα είχατε, λέει, σας κόπηκε καθόλου εσάς? Όχι. Γιατί δεν έπιανα τον σταθμό καθόλου τα χαιρετίσματα στην παρέα.
1: Ούτε καλέ.
0: Α, πρέπει να έχει διακοπή ρεύματος, ναι.
1: Σόπα.
0: Ναι, ναι, κι όμως ναι, κι όμως ναι. Γιατί βλέπω κάτι συστήματα εδώ μέσα ανακατεύτηκαν γι' αυτό. Κάποια στιγμή μες τη νύχτα λογικά.

0: χαιρετήσω το Στέφανο. Καλημέρα Τρίτης. Το ροζ πάνθυρε μου στέλνει εδώ. Ροζ πάνθυρε. Λάτρευα από ροζ πάνθυρα το περπάτημά του. Ωρε φίλε. Μαντσίνη μουσική νομίζω, ε.
1: Καλημέρα από και εγώ στη Μένη.
0: Αμάν.
1: Η οποία μας στέλνει επιτέλους ζώδια, παιδιά μου, από την αστρολόγο της εκπομπής μας.
0: Μένη
1: μητέρα.
0: Και στη Μάδερ μια μέρα.
1: Ε, ναι, γιατί τώρα ξέρει η Μένη ότι μπορεί να τα στέλνει όπου θέλει. Τι θα θυμάται το κάθε ζώδιο από αυτό το καλοκαίρι.
0: Τι θα θυμάται από αυτό το καλοκαίρι, το κάθε ζώδιο, ε. Και σε πιάνει εσένα κανονικά.
1: Εμένα ναι, εσένα καθόλου.
0: Ωχ, να πάρει.
1: Μετά τις 9.30 είναι. Καλημέρα και στο Στράτο. Μου στέλνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι όλα, όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι φορείς, όλοι κάνουν τις αφίσες τους με AI και είναι όλες οι ίδιες. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Έτσι και ο ιερός ναός, από ό,τι βλέπω εδώ, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, έχει γράψει μια καλημέρα με την Παναγία, είναι ίδια και όλα. Δηλαδή, το έχει κάνει σε στυλ AI, είναι ίδια με όλα.
0: Ωραία.
1: Αλλά τέλος πάντων, το μήνυμα είναι το σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Χαίρε και χαριτωμένη, μας λέει ο Στράτος, ο Κύριος Μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη. Δηλαδή, το λέει ο Στράτος, το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, νομίζω. Η Παναγιά μας σκεπή, η ελπίδα μας, η παρηγοριά μας, καλή και ευλογημένη μέρα μας εύχεται ο Στράτος.
0: Μάλιστα. Still I'm satisfied. Ακούμε τώρα Sound of Deduction. Γεια σου Μένη μου, και εγώ στέλνω τη Μένη γιατί μου στέλνει και ωραία πράγματα εδώ. Καρδούλες για τη Μένη μου.

Με House of Beauty να ξεκινήσουμε λίγο την ημέρα μας, έτσι να ανανεωθούμε. Γιατί πείτε μου και εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση.

είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, μιας και είναι και καλοκαίρι και θέλουμε να απαλλαχτούμε μια και καλή από τρίχες. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας να το φροντίσουμε και αυτό. Είναι και καλοκαίρι και χρειάζεται πολύ ενυδάτωση το πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift είναι αυτό που έχω κάνει και εγώ και με ρωτάτε στα story μου συνέχεια. Για εντυπωσιακό βλέμμα, έτσι τα ανορθώνει όλα. Μα υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Εσείς που έχετε τους γάμους σας από εδώ και στο εξής και μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Και βεβαίως καινούριο μιχάρημα στο House of Beauty για σώμα. Εσείς το ζητήσατε, η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι και για το πρόσωπό μας το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, παιδιά, μπείτε και ψάξτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Έχει ανεβάσει και η Μαρία μερικές εικόνες με το πριν και το μετά. Και μόλις τα δείτε, είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε αμέσως το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, τυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: μου στέλνετε και φιλοσοφικά τώρα το πρωί. Τον άντρα τον γνωρίζεις όταν η γυναίκα αρρωσταίνει.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα την γνωρίζεις όταν ο άντρας μένει άνεργος. Τα παιδιά τα γνωρίζεις όταν οι γονείς γερνάνε. Τα αδέρφια τα γνωρίζεις όταν μοιράζεται η περιουσία. Και τους φίλους τα δύσκολα. Ε? Πώς σου φαίνεται?
1: Δεν συμφωνώ απόλυτα με όλα
0: αυτά. Ναι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνούμε, κύριε μου. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Ποριάς, ο κύριος Πέρης. Ε?
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέρη μας. Αυτή τη βδομάδα θα τη φάει στην Ποριά.
1: Μια χαρά.
0: Ε?
1: Στο σπίτι του.
0: Στο σπίτι του. Ετοιμάζει εκεί πέρα για 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Με δουλειές, κυρία μου. Δεν καθόμαστε. Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Η Πανάθα, πάμε για πρόκριση. Πάμε για πρόκριση. Και η Ολυμπιακάρα σήμερα,
1: και
0: νομίζω.
1: Θρύλος, έτσι. Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, και αυτή. 8,5
0: ώρα. 8,5
1: ώρα,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: κάτσε και εμείς είμαστε 8,5 ώρα.
1: Αφού
0: γιατί εγώ νομίζω ώρα. Ότι είμαστε 9,5 ώρα. Μια ματιά εδώ στο πρόγραμμα για να δω τι γίνεται. Ώσπου να πάμε στον επόμενο χορηγό μας, κυρία Έλενα.
1: Σειρά σου ήταν, αλλά δεν πειράζει. Θα παρακάμψω τη σειρά και θα πάω εγώ Αγκίστρι. Έτσι να περάσουμε ωραία. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Θα με ξαναδιακόψει κανείς?
0: Νομίζω πως όχι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν, όπως σας έλεγα, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα στο Αγκίστρι, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία. Να απολαύσουμε. Παιδιά, και νηστίσιμα, έτσι, γιατί είμαστε και σε περίοδο νηστείας, μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε στην νηστεία του 15 Αύγουστο και νηστίσιμες επιλογές εννοείται στο Αγκίστρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας αυλή τώρα το καλοκαιράκι, την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Δεν θέλετε να βγείτε από το σπίτι? Να έρθουν όλα σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Είπαμε πως έγινε κάποια αλλαγή, αλλά και δυο είμαστε 8,5, κυρία Έλενα, όπως καταλαβαίνεις, μη χειρότερα σήμερα. Θα μας χωρίσουν ο Sky και το Mega σήμερα. Backstreet Boys. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλή συνέχεια με υγεία και χαρά. Σήμερα θα δούμε, λέει, κατσαρά. Τι κατσαρά θα δούμε σήμερα?
1: Ματσάρα, μήπως θέλει να
0: γράψει. Ματσάρα, ματσάρα.
1: Και αυτό το ρημάνι το κινητό το άλλαξε, το έκανε κατσαρά. Ματσάρα ποιον θα δει?
0: Κοίταξε, Νίκος Κοτόπουλος είναι, τι να δει, Πανάθα.
1: Λοιπόν,

0: πρόεδρος μας στο μπάσκετ τι έπαθε?
1: Κατηγορεί τον Ολυμπιακό.
0: Ποια κατηγορία, παιδιά μου? Εδώ πρόσεξε τι λέει. Ζητώ συγγνώμη, δεν έπρεπε να βρίσκω ανθρώπους, διαιτητές, θεσμούς. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για το ΟΑΚΑ. Λέει επίσης για το εσώργο που είχε αφήσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν θα το έκανα ξανά. Λέει επίσης, ατυχές περιστατικό με το Σπανούλι. Έχω απολογηθεί 15 φορές. Και για το λάβαρο του Μποντιρόγκα, λάθος μου, θα διορθωθεί, θα το ξαναβάλω. Τι έπαθες, ρε Πρόεδρε? Ρε Πρόεδρε.
1: Κάποιος του ρίξε παντόφλα τώρα.
0: Τι έγινε, ρε Πρόεδρε?
1: Κάποιος τον μάλωσε.
0: Ρε Πρόεδρε.
1: Αυτόν κάποιος τον μάλωσε τώρα.
0: Φέρτε πίσω τον Πρόεδρο που ξέρουμε με τις εργοστασιακές εφαρμογές. Πώς το λένε?
1: Ρυθμίσεις. Κάποιος του βάλε χέρι τώρα.
0: Ένα πάρε.
1: Του το μαζεύει, Πρόεδρε, γιατί.
0: Ένα πάρε, ευχή να πάρε.

να δω εγώ τα διάσημα γενέθλια εδώ των φίλων μου. Ο Γιώργος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Νίκος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Πέτρος, ο κλόουν της καρδιάς μας, έχει γενέθλια σήμερα. Γεια σου Πέτρο. Ο Βαγγέλης επίσης έχει γενέθλια. Η Αθηνά. Ο Παναγιώτης. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο Σιμανδράκος, ε. Καλημέρα κύριε Σιμανδράκο. Αλλιώς πρόεδρος το ΠΚΠ. Και από αυτούς που, θυμάσαι Ελένα και έτσι, βγήκαν και είπαν τι συμβαίνει στον ΟΠΚΕΠΕ και τον αμόλυσαν. Ο Τάσος έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Να χαίρεστε τη σημερινή ωραία σας μέρα και να μεγαλώνετε πάντα με υγεία.

0: Γιατί βλέπω εδώ τη φίλη μου, τη Δώρα την Παντέλη, μια και μιλάμε για μπάσκετ. Την ξέρεις τη Δώρα την Παντέλη, έτσι.
1: Ναι.
0: Την πανύψηλη sportcaster εκεί που περιγράφει, έχει το τμήμα των συνεντεύξεων στην Euroliga.
1: Μάλιστα.
0: Έριξε, λέει, το Instagram
1: ναι.
0: με το Veraman bikini τη.
1: Ωραία.
0: Πώς το έριξε, για πες.
1: Του δώσε μια και έπεσε.
0: Τι έχω πάθει, ρε παιδί. Για να προσέχετε, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα πράγματα τώρα. Πέσουν τα Instagram τώρα, δηλαδή ταλαιπωρείται κόσμος, δεν είναι να πέσει. Λοιπόν, προσοχή λίγο, παιδιά. Δηλαδή, αν είχε άλλο χρώμα, δεν θα έπεφτε το χρώμα.
1: Πιστεύω ότι θα έπεφτε πάλι.
0: Πάλι θα έπεφτε.
1: Ναι.
0: Βεραμάν.
1: Αλλά τώρα από το Βεραμάν.
0: Είναι συνηθισμένο για μπικίνι.
1: Για κάτσε να το δω. Δώρα, πώς την είπαμε.
0: Παντέλη. Έριξε το Instagram.
1: Για να το δω το Βεραμάν.
0: Το Βεραμάν μπικίνι. Ναι. Για δες το λίγο.
1: Αυτό εδώ είναι το Βεραμάν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στο Your Look βρίσκεται καλύτερα πάντως, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι. Ναι, τώρα βέβαια δεν θα το ρίχνω εγώ το Instagram για αυτό το Βεραμάν.
1: Εντάξει, και εγώ δεν θα έλεγα ότι έπεσε για τόσο πολύ.
0: Όχι τόσο πολύ, παιδιά.
2: Αντένες FM 93.6.
0: Πάμε με Τότο και Αφρικα.
1: Ωραία η κοπέλα, αλλά όχι
0: καλά,
1: τόσο.
0: Ωραία, τι ωραία, παιδί μου. Πάει σε κάτι μπασκεμπολίστες Δήμητρος δίπλα και τους περνάει. Δηλαδή, απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάρη μας, την καλημέρα μας και καλή Τρίτη με υγεία.
1: Ένα καφέ που είναι πιο κάτω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πιο πολύ θα πιστεύω.
0: Α, εγώ δεν είδα τα καφέ. Εγώ βλέπω εδώ στο θέμα
1: εγώ
0: που έχει μόνο το Βεραμάν.
1: Εγώ με ένα καφέ μπικίνι.
0: Ναι, πιο ωραίο.
1: Με αυτό πιο πολύ ωραίο. Θα έλεγα ότι το έριξε.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Και με ένα έτσι ωραίο σετάκι για την παραλία. Αυτό πιο καλό μου φαίνεται.
0: Μπορεί.

0: Λοιπόν, έχετε μπει ποτέ στη διαδικασία να συγκρίνετε τιμές ρεύματος ανά εταιρεία?
1: Όχι, εγώ ποτέ.
0: Ποτέ, έτσι.
1: Ποτέ.
0: Μπράβο σου, ρε Έλενα. Τώρα που ακριβένει το ρεύμα πάλι, για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι έχει πάθει, πάλι ζαυλακωθεί. Λέω, για να ψάξω λίγο, ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος. Mm. Ποια εταιρεία είναι πιο οικονομική και τα λοιπά, και να βρω μια άκρη. Και έχει εκεί όλες τις εταιρείες και τα λοιπά, δίπλα γράφει διάφορα πράγματα. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη με
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Λοιπόν, από το στόμα μου το πήρες, γι' αυτό δεν ασχολούμαι για να συγκρίνω, γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, παιδιά, μια εφαρμογή. Γιατί όλα αυτά είναι εφαρμογές, ξέρεις, έτσι. Μπαίνεις σε εφαρμογές και βλέπεις εκεί και συγκρίνεις. Μάλιστα. Μια εφαρμογή που να τη λες. Πες μου, ποιο είναι το φθηνότερο ρεύμα, ρε φίλε, για να σε βγάλει. Ε?
1: Αυτό δεν το έκανα με τα σούπερ μάρκετ. Δεν είχαν βγάλει μια εφαρμογή για τα σούπερ μάρκετ.
0: Τι με παιδεύεις τώρα και με ζαλίζεις το νερό, τα δηλαδή.
1: Ρεύματα. Πώς την έλεγαν αυτή τη σούπερ μάρκετ, πόσο κάνει?
0: Πόσο κάνει, είναι η πλατφόρμα.
1: Αυτό, πλατφόρμα. Ε, να κάνουν
0: κάνει
1: μία και για τα ρεύματα.
0: Να πάρει ευχή να πάρει.
1: Λοιπόν, επιπλοκύρου δεν μας πήγες πριν που...
0: Επιπλοκύρου θα πάμε, βεβαίως, ναι, θα πάμε.
1: Που έχω
0: αρχικά
1: μάθει
0: να σου πω
1: ότι έχει κάτι υπερπροσφορές.
0: Υπερπροσφορές, αλλά θέλω να σου πω πρώτα και για τα κλασικά επιπλοκύρου, που ειδικά αυτό το διάστημα, αυτόν τον Αύγουστο, που είναι, ξέρεις, έργα τέχνης. Τα κλασικά επιπλακύρου είναι διαχρονικά, πίνακες ζωγραφικής κυριολεκτικά.
1: Καταρχάς έχουν ταυτότητα, ρε παιδί μου.
0: Ταυτότητα,
1: τι πιο ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι άσχετο που δεν ξέρεις, ας πούμε, από πού έχουν πάρει.
0: Εδώ υπάρχουν οικοκυρέοι.
1: Το καταλαβαίνεις ότι έχουν πάρει έπιπλα από επιπλακύρου. Είναι έπιπλα με ταυτότητα. Το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που όλα είναι ίδια, έτσι.
0: Βεβαίως. Πάω λίγο και για τον ύπνο και για τα στρώματα, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά μετά το καλοκαίρι και στην επόμενη σεζόν. Τώρα είναι η ευκαιρία σου, γιατί στη Media Strom Kyrou ο ύπνος των ονείρων σου γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Ξυπνάς κουρασμένος, μήπως φταίει το στρώμα σου? Ήρθε η ώρα για την μεγάλη αλλαγή στην Media Strom. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλαρί.
1: Αν το θέλει.
0: Ναι, γιατί όλα είναι συνδυασμός.
1: Κοίταξε τώρα, θα αλλάξει ολόκληρο στρώμα. Το μαξιλάρι, θα σκεφτείς.
0: Όχι,
1: ρε παιδιά.
0: Και μάλιστα, πώς να το σκεφτείς. Η Media Strom σου κάνει δώρο την δεύτερη σκέψη.
1: Ακριβώς.
0: Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση. Και με 4 μαξιλάρια κερδίζει 40% έκπτωση.
1: Πάρτε για όλο το σπίτι.
0: Στην έπιπλο κύρου, δεύτερο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, έτσι. Καλημέρα στην Γκάλλια, την οποία ακούτε και τώρα το καλοκαίρι. 11 η ώρα κάθε βράδυ Σαββάτου. Γιατί η Γκάλλια έχει και άλλα ταλέντα, παιδιά, εδώ πέρα. Είναι και εξαιρετική μουσική παραγωγός. Και DJ...
1: Και στον εμπορικό σύλλογο.
0: Και στον εμπορικό σύλλογο, πες και άλλα πράγματα. Και στη σωστή διατροφή επίσης.
1: Και γενικώς
0: έχει πολύ ωραία πράγματα.
1: Γενικώς το Ευζήν,
0: ναι,
1: θα πάει πολύ καλά.
0: Ναι. Πολύ,
1: και
0: πολύ δυνατή.
1: Και ενεργειακά φοβερός άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Με ωραία άβρα, ρε παιδί μου, ωραία.
0: Μα χαίρεσαι να είσαι μαζί του.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Καλημέρα, Γκάλλια.
1: Καλημέρα, Γκάλλια.
0: Να πω και μια καλημέρα και στο Θωμά.
1: Αυτό από το σώμα μου παίζει για το Θωμά, δεν είμαι με τίποτα. Ρε.
0: Πάω διαφημιστικό και έρχομαι, παιδιά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: 28 πιστεύω.
0: Θα καεί ο τόπος και σήμερα. Παιδιά, ήδη η ώρα είναι 22 η βαθμή του Κελσίου.
1: Α, εγώ είπα 28.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, Λύρα και Τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
6: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
11: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
10: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
11: Μπες και στο notestechnologias.gr.
10: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Έτσι, ρε Κάκη, καλημέρα, Χέλενα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Πού είσαι, ρε, πού είσαι.
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ είμαστε, πάμε δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Μαζί μας και σε αυτό το ημιωρό είναι.
1: Είναι η Energon, φυσικά, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας.
0: Τα πάντα και για το αέριο, έτσι. Σωστά. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας.
1: Πολύ σωστά τα λες. Εκτός από αυτά όμως, λέβητες συμπύκνωση πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο, όπως σας έχω πει, έχει πάρει και παρατασούλα μέχρι Νοέμβριο. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι, μηχανικοί μας, φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions Consulting Engineers.
0: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία τα λες.
1: Τα λες εσύ όπως να είναι, τα λέω εγώ να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία τα λες. Να χαιρετήσω, να στείλω στη Γασάπισσα χαιρετίσματα.
1: Γεια σου, Αγνή.
0: Και βεβαίως να στείλω και στη Σιρούλα μου, 89α εσώ, θα σέβεστε εδώ μέσα.
1: Σωστά.
0: Καταλάβατε, 89α εσώ. Άιντε, μπράβο. Καλημέρα στο χειρουργό.

0: Άιτε πάλι με την Κατερίνα Παναγόπουλου. Κάθε μέρα θα έχουμε θέμα με την Κατερίνα Παναγόπουλου. Που τους άφησε, λέει, τους πάντες με το στόμα ανοιχτό στη Μύκονο. Φύγε, κορίτσι μου, από τη Μύκονο. Φύγε. Όλοι θα γίνουν χάνοι. Α, με το στόμα ανοιχτό. Θες δηλαδή να πάθουν τίποτα οι άνθρωποι? Πήγαινε σε κανένα άλλο ερήμο νήσι. Να μην σε βλέπει άνθρωπος. Πήγαινε στη Σέριφο. Καλά δεν λέω?
1: Μια χαρά, ναι.
0: Σέριφο.
1: Τόσο νησιά.
0: Τόσο νησιά.
1: Μήπως όμως και εκεί θα τους αφήνει με το στόμα ανοιχτό?
0: Σέριφο το πολύ πολύ να βρει τον brother.
1: Το φεύγει. Πότε πάει αυτός?
0: Ξέρω εγώ, κάπου στα τέλη Αυγούστου νομίζω.
1: Μια χαρά.
0: Νομίζω. Κάνει πολύ εντυπωσιακές θες, με εξέπληξε πάλι.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις τι έχει πάθει ο brother? Είναι ένας άλλος brother πια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Προχθές πάει σούπερ μάρκετ, 60 ευρώ ψώνια. 60 ευρώ.
1: Πώς το έπαθε αυτός?
0: Κάτσε, παιδί μου, να σε... Όχι, όχι, λέει, αυτά δικά μου. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, λέω. Χθες τον βλέπω, τσούκου τσούκου έρχεται και δεν θέλει και βοήθεια. Μετά το μπάνιο του στη Λίμνη. Γιατί, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι ο brother είναι φανατικός.
1: Τι ήταν για μπάνιο στη Λίμνη?
0: Κάθε μέρα κάνει.
1: Εμείς κάναμε χθες και όλη μια, πώς δεν τον είδαμε.
0: Δεν τον είδατε? Να προσέχετε με στην πλάζ. Τι ώρα πήγατε?
1: Τι πήγαμε αργά.
0: Δηλαδή πόσο αργά?
1: 9 και κάτι.
0: Κάτσε ρε Έλληνα, πάει. Αυτός πάει κατά τις 6-6.30 κάπου εκεί.
1: Τι να κάνουμε, 6.30 δεν μπορούμε.
0: Γυρνώντας τον βλέπω λοιπόν δύο πεπόνια και ένα καρπούζι.
1: Τα κουβαλούσε.
0: Σφάζει το ένα το πεπόνι, το τρώμε από μισό. Μετά το βραδάκι λέει, πατέρα δεν κόβεις και λίγο καρπούζι? Και δεν κόβω, λέει.
1: Ένα καλαμπόκι μου είπε ότι έτρωγε.
0: Έφαγε και καλαμπόκι, έφαγε και τα πάντα. Όλα, έχει γίνει άλλο πράγμα. Έχει γίνει νοικοκύρης. Με τα ψώνια του, με τα αυτά του, τα πάντα όλα, είναι πολύ δυνατός. Και κάτι εντυπωσιακό, βράζει το καλαμπόκι,
1: ναι.
0: Βράζει και τα αυγά του, τα κάνει ένα μίξ αυτά τα πράγματα. Βάζει και κάτι άλλα μέσα.
1: Τον έπιασαν πάλι η υγιεινή του φάση,
0: Έπιασε μια υγιεινή φάση.
1: Και εγώ ξεκίνησα δίαιτα από χθες.
0: Οπα.
1: Ναι. Γιατί μου έστειλε ο Νίκος ο Παουκτζής μήνυμα χθες. Εκεί γύρω στο κλείσιμο κοντά και δεν πρόλαβα να το δω. Και μου λέει, καλώς ήρθες πίσω, τον έχεις ξεπεράσει τον πατέρα σου με τις πουτάρες. Και του λέω, μπαίνω σε αυστηρή δίαιτα, γιατί ούτε εγώ ξέρω πόσο κιλά έχω βάλει.
0: Σιγά ρε Έλληνα, δεν νομίζω.
1: Καλά. Δεν έχω υπάρξει πιο πολλά κιλά στη ζωή μου από ότι αυτή τη στιγμή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Δεν έχω υπάρξει περισσότερα στη ζωή μου όλη.
0: Πίστευτο ρε παιδιά, πίστευτο.
1: Οπότε κομμένα όλα.
0: Δηλαδή εγώ νομίζω ότι είσαι σαν την Κατερίνα Παναγοπούλου ρε παιδιά. Δεν πρέπει να τους αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό στην Μύκονο.
1: Μπορεί να τους αφήνω όλους με το στόμα ανοιχτό, δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι πως νιώθουμε εμείς παιδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας Μένει Μητέρα. Να δούμε έτσι τι μας έχει αφήσει αυτό το καλοκαίρι. Τι θα θυμάται? Φέραμε. Το κάθε ζώδιο λοιπόν από αυτό το καλοκαίρι. Ο κρυός, ας πούμε, τώρα που ναι. Τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαιράκι, θα θυμάται τις περιπέτειες.
0: Ο κρυός τις περιπέτειες.
1: Ο Ταύρος τις απολαύσεις.
0: Μπράβο
1: της
0: τον
1: ζωής.
0: Ταύρο. Μπράβο τον Ταύρο.
1: Η Δίδυμη, για να δούμε, brother. Τις γνωριμίες. Ρε πας και έκανε καμιά γνωριμία.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι παίζει αυτό το κεφάλαιο, δεν το ξέρω.
1: Τα καρκινάκια θα θυμούνται τις στιγμές αγάπης.
0: Λες να βιάσω και μια συζήτηση.
1: Μπα, μην το άσχεσαι.
0: Δύσκολος αυτός.
1: Γιατί μην το χρουσουζεύουμε. Άσε, να δούμε πώς θα πάει.
0: Άντε, ωραία.
1: Εολέοντας τώρα.
0: Ναι.
1: Η μάδερ δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Θα θυμάται τη διασκέδαση.
0: Αυτά ειδικά θα τη θυμάται. Ζήμα. Αυτό το καλοκαίρι. Ναι.
1: Ο Παρθένος θα θυμάται τις λεπτομέρειες. Δηλαδή μπορεί να χάσει έτσι λίγο κάποια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τις λεπτομέρειες δεν θα τις ξεχάσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζυγός θα θυμάται τον ρομαντισμό.
0: Από αυτό το καλοκαίρι.
1: Από αυτό το καλοκαίρι.
0: Μπράβο.
1: Ο Σκορπιός τώρα.
0: Τι θα θυμάσαι, Έλενα, από αυτό το καλοκαίρι?
1: Από αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτό το καλοκαίρι θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή.
1: Το λέει μένει, δεν το λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα θυμάται, λέει ο Σκορπιός, τον μεγάλο έρωτα.
0: Βέβαια, τι γίνεται.
1: Βέβαια, τον τοξότη πιστεύω δεν τον πιάνει. Για σένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα ταξίδια, λέει, θα θυμάσαι.
0: Εμένα. Τα ταξίδια στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης και στα Γιάννενα. Μια χαρά.
1: Τον εγώ. Κοίτα, κατά μία έννοια.
0: Τι, ταξίδια δεν είναι αυτά.
1: Ταξίδια.
0: Κατάλαβα δηλαδή.
1: Ο Εγώκερος λέει τώρα θα θυμάται την ξεκούραση.
0: Μάλιστα.
1: Η Νικολέτα τώρα που είναι διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Αραγμένη εκεί πέρα, ξεκουράζεται, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Υδροχός θα θυμάται τα απρόπτα. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό, γιατί συμβαίνουν και απρόπτα.
0: Ναι.
1: Και ο Εχθής τα όνειρα που έζησε.
0: Ωoooh.
1: Πιο ρομαντικό.
0: Τα όνειρα που έζησε, μάλιστα. Μάντο Διάο. Και φεύγω με Earth, Wind and Fire, Fantasy. Στο καλοκαίρι 2K26, εδώ στον Antennas Radio, 9, 3 και 6, φύγαμε, Fantasy. Η Παουκάρα πότε παίζει τώρα που είπε εσύ Νίκος Παουκάρα, στην Πέμπτη νομίζω,
1: Ξέρω και εγώ.
0: Μάλιστα. Μεγάλες ομάδες παίζουν την Πέμπτη.

0: Άντε πάλι. Με βγάζει όλες τις τηλεπερσόνες, τραγουδίστρες και celebrities, ρε παιδιά.
1: Μάλλον γιατί δεν παρακολουθείς.
0: Με ολόσωμο μαγιό, μια φέτα καρπούζι,
1: ναι,
0: και φόντο το γαλάζιο της Κύθνου,
1: ναι,
0: η Έλλη Κοκκίνου μας βάζει σε απόλυτο καλοκαιρινό μου. Να την εδώ, πρωιά χόρταγη με το ολόσωμο το μαγιό της.
1: Δεν καρπούζι. Έχει και άλλα θέματα γι' αυτό.
0: Μα θα κατουράει συνέχεια, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα φας καρπούζι. Δεν προλαβαίνεις. Είναι ωραίο όμως, διορυθικό, ωραίο. Καθάρι
1: τα
0: πάντα.
1: Καρπούζι από τα πιο ωραία φρούτα. Και μιας και είμαστε σε αυτά,
0: παρακαλώ,
1: να πάω λίγο αβοκάντο.
0: Α, μπράβο. Έχουμε
1: πιάσει τέτοια συζήτηση.
0: Α, μπράβο.
1: Στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, λοιπόν, θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, μέχρι και η Έλλη Κοκκίνου το έχει ρίξει στα φρούτα. Βλέπετε εκεί με τα καρπούζια της. Αλλά πάμε αβοκάντο όχι μόνο γι' αυτό. Για τόσα άλλα πράγματα. Πάμε για τα snack μας, παιδιά. Τα energy balls, τα chia pudding, το γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, για κάθε ώρα της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, όποτε θέλετε. Τρώγονται ωραία όλη την ημέρα. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, δροσερή και ανάλαφρη για τώρα το καλοκαίρι, έχει γίνει, λέει, χαμός. Τώρα με τον καύσωνα, με τους φυσικούς χυμούς στο αβοκάντο. Χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη φυσική μας χυμή σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, με τόσο δύσκολο όνομα, που μέσα του όμως έχει ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, ό,τι χρειάζεται το πεπτικό μας, ό,τι χρειαζόμαστε για ενέργεια. Τα έχει όλα ένα τόσο δά μικρό μπουκαλάκι. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας. Τι ωραία. Καλοκαίρι φρουτοσαλάτα.
0: Έτοιμες. Δεν κάνετε τίποτα. Σηκωμένες τα πάντα όλα.
1: Με 8 διαφορετικά φρούτα μάλιστα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα και κάνουμε και δίαιτα, γιατί όπως είπαμε από σήμερα δίαιτα τελείωσαν τα ψέματα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Έφαγα χθες το βράδυ, λέει, καρπούζι και κόντεψα να κοιμηθώ στην τουαλέτα. Να το σου πέρεις. Δεν φαντάζομαι να έχεις και εσύ ολόσωμο μαγιό σαν την Έλλη Κοκκίνου. Α, μπράβο.

0: Για να πάω σε γραμμούλα να δω τι γίνεται, παρακαλώ. Ναι. Αμάρε παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό.
1: Τράπηκε.
0: Δεν θα κατέβαινε, λέει, το σορτσάκι. Α, το λόσιμο γιατί. Τάκ, τάκ, οι τυράντες από δίπλα και έφυγε κάτω. Τελώς, τελείωσε. Δεν βλέπετε σε ελληνικές ταινίες. Ο λόσιμο δεν βγαίνει μόνο σε γυναικείο, βγαίνει και σε αντρικό. Δεν βλέπετε κάτι ταινίες με Βέγκο, με Κωνσταντάρα.
1: Κωνσταντάρα το έχει φορέσει πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Παλιά ήταν, θα λέγαμε, πολύ τρέντεα ίσως. Μήπως και τώρα.
1: Ξέρω και εγώ.
0: Να πω την αλήθεια, όσο πήγαινα διακοπές, δεν είχα δει άντρα με ολόσωμο, να πω την αλήθεια. Ε, ή όχι. Είχα δει.
1: Δεν έχω δει ποτέ εγώ.
0: Νουτέλα, φρέσκα νουτέλα. Ε, αυτά μου έχουν λείψει, κατάλαβες, στις παραλίες. Αυτά μου έχουν λείψει. Αυτά. Νουτέλα και φρέσκο. Α, πώς θα γίνει λοιπόν. Nothing compares to you. Πάμε για αυτό το ΑΕΣ, είναι το Connor. Κομματάρα. It's been 7 hours and 50 days. Ναι, εμένα αυτά μου αρέσουν για πρωί, κατάλαβες, τις κομματάρες
1: ναι,
0: αυτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή αν ήταν η μάδερ τώρα εδώ θα με δει να πει άλλαζε.
1: Αυτό τώρα μας το έβαλες για χαρούμενο.
0: Ναι. Αυτό τώρα το έβαλες για χαρούμενο. Μάλιστα. Ναι, ωραία.

0: Κοίτα εδώ, ανάποδος τι μου λέει. Ο οποίος ανάποδος δεν άφησε καλλιτέχνη για καλλιτέχνη στο River Party που να μην βγει φωτογραφία.
1: Σοβαρέ, δεν τον είδα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Και με την Ελένη Φουρέρα βγήκε.
0: Και με την Ελένη Φουρέρα και με τον πώς τον Έλτον Τράπερ. Τον Light και με το. Τον Light και με τον Michael Jackson βγήκε.
1: Καλά, είδα το σοκ. Δεν το σχολίασα γιατί ήμουνα διακοπές εκείνο το διάστημα και δεν πρόλαβα να σχολιάσω το River Party. Τι να πει τώρα. Νομίζω ότι κάθε μέρα ήταν φοβερή. Ελένη Φουρέιρα πρέπει να βούλιαξε το River. Πρέπει να μπήκε το ποτάμι μέσα. Δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Στην Ελένη Φουρέιρα. Έμαθα ότι.
0: Μήπως η Φουρέιρα έχει τον περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, έχει τον περισσότερο κόσμο, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Έμαθα ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο το show του Michael Jackson και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό. Διότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Ποτέ.
0: Και που το δηλαδή, βλέπει όλος ο πλανήτης.
1: Που το βλέπει όλος ο πλανήτης. Πραγματικά ένα show που έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Πολύ κρίμα αν ισχύουν αυτά που έμαθα.
0: Κόσμο, δεν ξέρω.
1: Μου είπαν ότι δεν είχε πάρα πολύ. Τώρα ίσως σε σχέση με τη Φουρέιρα που πραγματικά πρέπει να βούλιαξε όλο το River. Αλλά οι εικόνες που είδα ήταν εκπληκτικές. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Φοβερή παραγωγή και η φετινή. Και του χρόνου με υγεία.
0: Μάλιστα. Τι μου εύχεται τώρα ο Νόποδος.
1: Τι σου εύχεται ο Νόποδος.
0: Έχεις γαμπρόλε Ολυμπιακό, άντε τώρα και μια νύφη κουκουέ. Τι.
1: Κοντά πρέπει.
0: Κοντά πρέπει να είσαι. Θα κάνω εγώ δεν ξέρω. Προχωράω. Σέμπας. Σέμπας λέει Γιάρο. Γιάρο καλύτερα. Ναι, Γιάρο καλημέρα λέει.
1: Να τους.
0: Κάτσε ρε Σέμπα.
1: Πού είσαι, είσαι και εκεί, εκεί.
0: Περίμενε ρε, τώρα το διαβάζω εδώ και αυτός εμφανίστηκε μπροστά μας. Μη χειρότερα. Γιάρο, ωραία πρέπει να είναι εκεί. Ωραία πρέπει να είναι εκεί. Ξέρω κάτι παλιούς που λένε ωραίες ιστορίες από εκεί. Καλημέρα φωνάζει ο Δημήτρης ο Τζομπάνος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Λίμνη.
0: Έλα ρε καπετάνια, καλημέρα. Και πάμε και χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε στο Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλήσεις, ελκύ, νεφροπαθείς, στομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Σας χρειάζονται, το καταλαβαίνω, κουραστήκατε όλο το χρόνο. Αλλά σκέφτεστε, πού θα αφήσω τα πρόσωπα που προσέχω. Μην ανησυχείτε καθόλου, είναι το Φροντίζω εδώ γι' αυτό και τώρα το καλοκαίρι. Να φύγετε, να ησυχάσετε, να ξεκουραστείτε και οι άνθρωποι σας θα είναι στα καλύτερα χέρια. Θα είναι στο Φροντίζω, στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, στη Χλώη και τηλεφωνικά στο 2467. 50, 61, 91 και 69, 59,
0: 22, 41, 11. Από γιορτές είπαμε τίποτα σήμερα.
1: Από γιορτές σήμερα εγώ δεν έχω κάτι εδώ πέρα σημειωμένο.
0: Δεν έχεις κάτι σημειωμένο. Μάλιστα, για να πάμε στους ακροατές μας να δούμε τι παίζει. Καλημέρα σας.
1: Τι τουρπέσου που τους έχουν πιάσει σήμερα.
0: Πάθαν τα τηλέφωνα σήμερα.
1: Το κλείνανε καλέ.
0: Παιδιά, σας θέλω λίγο στον αέρα να μου πείτε μια καλημέρα. Μου φτιάξετε τη μέρα. Make my day. Πώς να σας το πω δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εδώ τι βλέπω. Είπαμε να πάμε για. Τι είπαμε να πάμε. Για. Πες τώρα, Έλενα.
1: Δεν είπαμε να πάμε πουθενά. Γιορτές είπες, να δεις αν έχει καμιά γιορτή.
0: Γιορτές, μπράβο, γιορτολόγιο, ακριβώς. Α, πολύ ωραίο σήμερα.
1: Α, τι?
0: Σήμερα γιορτάζει ο Εύπλους.
1: Ο Εύπλους.
0: Ναι. Ο Εύπλος. Ή ο Εύπλος, πιο απλά.
1: Εύπλος.
0: Εύπλος, να έχεις καλό πλού, δηλαδή να έχεις καλό ταξίδι. Ο καλοταξιδεμένος. Κάπως έτσι. Τι ωραίο όνομα. Τι ωραία ελληνική γλώσσα. Εύπλος.
1: Και πώς σε φωνάζουν να μας κάνουν εύπλο.
0: Εύπλο.
1: Πλάκι.
0: Εύπλο. Τι είπες τώρα. Πολύ δυνατό. Κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Πάμε.
1: Πάμε. Δεν μου άρεσε εμένα το εύπλος.
0: Εντάξει παιδιά. Αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα Νεολαίας να ξέρετε. Οπότε σας θέλω εδώ πολύ δυναμικούς.
1: Ωραία.
0: Και την Πέμπτη οι αριστερόχειρες γιορτάζουν. Βεβαίως, οπότε. Με Jennifer Page και το Crash θα φτάσουμε για διαλυματέισον. Μαζί μας και η χορηγή μας και σήμερα.
1: Τα καρπούζια του Αργύρη.
0: Τα καρπούζια του Αργύρη. Εδώ τα καλά καρπούζια, παιδιά.
1: Πάρε.
0: Είμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Άργους. Εκεί από μικρά, από τσούτσανα, τα φτιάχνουμε μεγάλα, τουμπανά, για να έχετε τα πιο γλυκά, τα πιο μελωμένα, τα πιο εξαιρετικά και γευστικά καρπούζια που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Αν δοκιμάσετε μία φορά τα καρπούζια του Αργύρη, δεν θα τα αλλάξετε ποτέ. Και βέβαια, στην οδό Αρμενοχωρίου, απέναντι από το τρίτο δημοτικό στο Άργος, είναι το σταθερό σημείο πώλησης, okay. Και από εκεί και μετά, πέρα από τα καρπούζια όμως, έχουμε φοβερό καλαμπόκι.
1: Ωραίο.
0: Ή να το βράσετε ή να το ψήσετε, παιδιά. Και λίγο αλατάκι από πάνω. Και πατάτα super special, πρώτη ποιότητα, πάντα στα καρπούζια του Αργύρη. Είμαστε, επαναλαμβάνω, Αρμενοχωρίου, απέναντι από το τρίτο δημοτικό, Αργύρης Μπάτζιος.

0: Είμαστε για διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Άιτε ρε θηρία. Άιτε ρε θηρία. 5 λεπτάκια παιδιά. Πίνουμε μια κουλιά νερό. Όπου κάθε μέρα πρέπει να πίνω ένα μπουκάλι όση ώρα είμαι εδώ. Το βλέπω και ζαλίζομαι. Στην υγειά σας.
1: Στην υγειά σου. Γιατί ωραίο είναι το νεράκι, ρε φάδερ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το νερό. Υπάρχει.
0: Όταν δεν διψάς.
1: Δεν πειράζει.
0: Το πίνεις καταναγκαστικά, γιατί πρέπει να το πεις. Ένα πρόβλημα, κατάλαβες. Ωραίο. Εντάξει. Διαφημιστικό. Επιστρέφω σε 5 λεπτά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikko.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκη, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
2: Antennes FM 93,6.

0: παιδιά, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα, second hour, πάντα στη ραδιοπαρία του Αντένα 936. Τσουρεκάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχω και σέμπα σήμερα.
1: Έχουμε και σέμπα σήμερα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς πάνε οι περιοδίες και οι συναυλίες?
3: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Τώρα, επόμενη στάση.
3: Φιλιάτες, είναι κοντά στην Παραμυθιά.
0: Φιλιάτες Παραμυθιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, από τα ωραία που πρέπει να έχουν οι περιοδίες είναι γνωρίζεις όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
1: Κάνεις και κάνα μπανάκι. Προλαβαίνετε, κάνετε?
3: Δεν προλαβαίνουμε συνήθως.
0: Οι φιλιάτες έχουν θάλασσα?
3: Όχι, νομίζω όχι. Είναι κοντά όμως, αλλά δεν έχουν.
0: Α.
3: Όχι, δεν έχουν. Τώρα αυτό βλέπω στους χάρτες. Δεν έχουν.
0: Και μετά τους φιλιάτες που πάτε?
3: Μετά τους φιλιάτες είναι μακριά, είναι λίμνη Πλαστήρα και μετά Ορεστιάδα.
0: Α, λίμνη Πλαστήρα.
3: Ναι.
0: Α.
3: Ορεστιάδα, Αμίντεο μετά.
0: Αμίντεο.
3: Ναι.
0: Και Ορεστιάδα και Αμίντεο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Για Ορεστιάδα και Αμίντεο δεν σου εγγυώμαι για μπάνια, αλλά
3: ναι.
0: Εκεί που θα πάτε τώρα, πως το είπες, φιλιάτες.
3: Φιλιάτες.
0: Εκεί κάτι μπορεί να κάνεις. Κάτι μπορεί
1: και
0: να
1: λίμνη Πλαστήρα. Έχει κάτι ωραία θαλάσσια σπόρο εκεί στη λίμνη, ναι, Πλαστήρα.
0: Α, λίμνη Πλαστήρα. Όταν γίνει το φράγμα νεστορίου, παιδιά.
1: Καλά. Δεν θα ζούμε να το δούμε.
0: Θα μοιάζει πολύ με τη λίμνη Πλαστήρα. Θα μοιάζει πολύ με τη λίμνη Πλαστήρα. Δηλαδή, τουριστικά.
1: Ας πάμε στη λίμνη Πλαστήρα να τη δούμε. Γιατί.
0: Τι.
1: Λίμνη φράγματος νεστορίου δεν θα δούμε.
0: Καλημέρα στην πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου το Σέμπα. Είμαι ο Τεό από το τυχαίο.
3: Ο Τεό, καλημέρα κύριε Τεό.
0: Έτσι. Ο κουμπάρος σου πού είναι, διακοπές?
3: Δεν νομίζω.
0: Δεν βλέπω να στέλνει κανένα μήνυμα. Πού είναι?
1: Θα
0: είναι τόσο καταβεβλημένος από την προχθεσινή ήττα μες στην Τούμπα που δεν μπορεί ακόμη να συνέλθει.
3: Μπορεί γι' αυτό να μην θέλει να εμφανιστεί.
0: Μάλλον, μάλλον.

0: Από τα μέρη που πηγαίνετε σε ΕΜΠΑ έχει κόσμο, βλέπεις παρκινητικότητα ή ακρίβεια τρώει και τις διακοπές?
1: Στη Σκόπελο που ήμασταν για πιο έτσι θαλάσσιο μέρος.
0: Σκόπελος, ωραία.
1: Είχε κόσμο, αλλά βέβαια πολύ ακρίβεια.
0: Συμμαζεμένος.
2: Πολύ ακρίβεια.
0: Πολύ ακρίβεια.
2: Τι ήταν ακριβό?
1: 17,5 μια χωριάτικη.
2: Τι λες?
0: 17,5 η χωριάτικη στη Σκόπελο.
1: Ναι, τέλεια. Ναι, ναι. 11 ευρώ το πιο φθηνό μπέργκερ.
0: Παλιά έπαιρνε μια χωριάτικη για να τη βγάλει φθηνά. τι για πες
2: τώρα.
1: 11 ευρώ το πιο φθηνό μπέργκερ σε ένα ξενυχτάδικο.
0: 11 ευρώ το μπέργκερ.
1: Το πιο φθηνό.
0: Πιο φθηνό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή που είχε λίγο κρέας και ένα μαρούλι, ε.
1: Ναι, αλλά γινόταν, έπεφτε ξύλο και για να φάνε όλοι.
0: Αμάν.
2: Σου λέει 11 ευρώ φθηνό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα το βρήκαμε. Τώρα ναι. Ας το ρίξουμε έξω.

0: Ωραία.
1: Δύο.
0: Δύο.
1: Δύο ξεχωριστές παρέσαινε.
0: Α, εργαζόμενο Καστοριανό δεν βρήκε.
1: Όχι, δεν έτυχε.
0: Ή δεν πρόσεξε, τέλος πάντων.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Βγαίνει κανένα εκεί σε ζώνη.
0: Πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε και στη στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια.
0: Γιατί εμείς οι μάστοροι θέλουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε, τη στιγμή που το θέλουμε. Και βεβαίως στη στήριξη βρίσκουμε τα πάντα. Χιλιάδες προϊόντα στο τεχνικό μας πολυκατάστημα.
1: Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού βρίσκεται στήριξη, Father?
0: Στήριξη.
1: Ναι.
2: 93 και 6.
1: Εδώ, εκτός από εμάς. Εκτός από εμάς, πού αλλού?
0: Α, πού αλλού βρίσκουμε στήριξη? Βρίσκουμε στην διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85758. Είδα Μάριο χθες στη Γυρολιμιά. Με συζυγάτα και baby.
0: Έλα,
1: να κάνουν βόλτα.
0: Δεν θα πάνε φέτος που είπαν διακοπές, γιατί baby είναι πολύ baby.
1: Πολύ baby. Και μετά είδα και αδερφή Μάριου.
0: Όμως, του χρόνου όμως, νομίζω.
1: Εντάξει, μετά
0: τα μωράκια χρόνο... από πότε τα πηγαίνουν έτσι.
1: Λένε ότι μέχρι το πρώτο έτος δεν είναι καλό να πηγαίνουν διακοπές.
0: Δεν είναι καλό, αυτό λέω και εγώ, ναι.
3: Και εμείς τους πήραμε πάντως.
1: Τους πήγατε.
0: Το πρώτο έτος.
1: Και εμείς είδαμε πολλά μωρά.
3: Ο μεγάλος μου γεννήθηκε Απρίλιο και Ιούλιο πήγαμε.
1: Είναι ζόρι διακοπές με τα μωρά.
0: Δεν πρέπει να είναι καθόλου όμως στον ήλιο, νομίζω, έτσι.
3: Δεν ήταν στον ήλιο, όχι. Βρίσκαμε. Ναι.
0: Και με δίχτυα προστασίας 100.
1: Ναι. Καλά, αυτά και εμείς. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Όλοι φοράμε τέτοια πράγματα, αλλά είναι αναλόγως πώς είναι το παιδί. Άμα ναι. Κοιμάται, δεν κοιμάται. Πας με το πρόγραμμα του παιδιού, δεν πας με το δικό σου.
0: Ναι. Πας με το πρόγραμμα του παιδιού. Λοιπόν, εντάξει, ας μείνει ένα χρόνο χωρίς τα λασίτσα ο κύριος Μάριος. Εκτός κι αν. Γιαγιά και τα λοιπά, κάτι γίνει και ξεκλέψει ένα Σαββατοκύριακο και ο Μάριος.
1: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Για να δούμε, ωραία. Παιδιά, να ξεκλέψετε όλοι ένα Σαββατοκύριακο, αξίζει νομίζω τον κόπο. Ακόμη και εγώ που είμαι σε αθλία κατάσταση, δηλαδή τη σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια.
1: Να πας ρε φάδε.
0: Δεν με πηγαίνει ρε η μάνα σου, δεν με πηγαίνει.
1: Γιατί ρε.
0: Δεν με πηγαίνει. Όχι λέει φέτος, του χρόνου. Του χρόνου. Πάμε, χορηγούς.
1: Ναι, θα σας πάω Your Look.
0: Πάμε Your Look ακριβώς.
1: Κουκλάρες μου, εντάξει, θα σας πάω Your Look. Διότι είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων και το Your Look σας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έκπτωση 50%, μισή τιμή δηλαδή, σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια για τώρα το καλοκαίρι δροσερά. Θα βρείτε πολύ ωραία καθημερινά φορέματα. Και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι. Επίσης, τώρα είναι σε παύση οι γάμικοι βαφτίσεις, αλλά σε λίγες μέρες ξαναξεκινάνε. Μετά το 15 Αύγουστο, ξανά παιδιά. Όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Και μάλιστα αυτό το διάστημα εκμεταλλευτείτε τις εκπτώσεις, γιατί έχουμε 50%. Μισή τιμή στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής. Δηλαδή θα πάρετε φανταστικό φόρεμα, καλοραμένο, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, με ωραίο στρώσιμο. Σε καταπληκτική τιμή, μείον 50% στα τελευταία κομμάτια λοιπόν και της αμπηγές συλλογής. Για να το ευχαριστηθούμε, να ψωνίσουμε, να έχουμε και για τους επόμενους γάμους, μη σας πω. Και φυσικά... 50% μισή τιμή και σε όλα τα μαγιό του Your Look. Και αυτό το διάστημα στο Your Look θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό, μπικίνι, ολόσωμα και στην plus size σειρά 50% έκπτωση. Έτσι θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη, καφτάνια, παρεό, σετάκια και τι δεν θα βρείτε. Και αυτά μείον 50%, υπέροχες επιλογές, αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look. Και yourlook.gr.
0: Και έχω εδώ τον Υπουργό το Σκέρτσο.
1: Δεν θα πάμε επιμερίδες.
0: Ναι, ο οποίος έκανε μια δήλωση και λέει ότι στα οι καταθέσεις των Ελλήνων,
1: ναι.
0: Κούσε μπας, 148,7 δισεκατομμύρια λέει, αυξήθηκαν σχεδόν 40% σε 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Αυξήθηκαν 40% οι καταθέσεις. Απίστευτο.
3: Οι φανερές.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Από πότε έχετε να βάλετε μια δραχμή ρε παιδί μου στην τράπεζα? Συγγνώμη δηλαδή, για να μην τρελαθώ τώρα λίγο έτσι. Από πότε έχετε να βάλετε μια δραχμή από τα

0: ταμείευση στην τράπεζα. Τι συμβαίνει εδώ, ρε παιδί?
1: Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ.
0: Δεν είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα?
1: Ό,τι περισσεύει από το μισθό καμιά φορά.
2: Συνήθως όταν περισσεύει κάτι βγαίνει μετά και εξαφανίζεται.
0: Μπράβο, και πάει, και... εξαφανίζεται με πάει έτσι τρόπο. Αλλά για να τα λέει ο υπουργός, γιατί ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε τώρα εμείς την... προς Θεού. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Χθες καθόμουν και χάζευα αυτό το πρωτάθλημα το πανευρωπαϊκό, είναι το Στίβου.
1: Ναι.
0: Στην ΕΡΤ2 Σπορ. Και έβλεπα εκεί προσπάθειες και των δικών μας παιδιών. Είδα και Τεντογλου που πήγε για τελικό.
1: Α, ναι,
0: με
1: τελικό.
0: Πολύ ωραίο άλμα. Βλέπω να το παίρνει, να το σηκώνει. Δεν είδα ακόμα τον Καραλή. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει φέτος εγώ.
0: Μα δεν έχει παιδάκι μου τίποτα άλλο η τηλεόραση να κάτσει να δει.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση γι' αυτό.
0: Και μπράβο σου.
1: Ακούω μόνο ραδιόφωνο που είναι μπράβο. Το θέατρο του μυαλού.
0: Πω, τι είπε, ρε, τι είπε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και έλεγα, πώς θα τσιγκλίσω τον κουμπάρο του Σέμπα.
1: Ναι,
0: οι
1: για
0: καταθέσεις δεν είναι της πλέμπας, λέει, ρε Νέο Δημοκράτη. Τι είναι, ρε Πασοξή. Οι καταθέσεις που αυξάνονται, λέει, είναι μόνο των πλουσίων. Α, και των πολύ πλουσίων. Μια και ήθελες μήνυμα. Το ήθελα, ένα μήνυμα από σένα. Πάντα δίνει μια φρεσκάδα στην εκπομπή. Σέμπα.
2: Ναι, ναι, πάντα.
0: Ακριβώς. Εγώ νόμιζα ότι είσαι πολύ στεναχωρημένος, ρε Νίκο, και δεν ήθελα να σε...
1: να σε
0: πολλά αυτή την εβδομάδα, κατάλαβες. Για να σε δω την Πέμπτη και σένα τώρα.
1: Με ποιον παίζεις ο ΠΑΟΚ τώρα?
0: Τι θα κάνεις το βράδυ? Το βράδυ θα σκίσω αυτή την ΤΣΣΚΑ 1821. Ξακ, ξακ, ξακ, θα τη σκίσω. Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω που έλεγε ο Κοντός. Άτσι, μπράβο. Αυτό θα γίνει το βράδυ. Έχω διάθεση για κανένα στοίχημα, λέει. Άκου τώρα εσύ. Σέμπα να βάλω στοίχημα.
2: Με τον Νίκο.
0: Όταν βάζω χάνω, δεν μπορώ. Με κομπλάρι.
1: Ας το κάνετε.
2: Άμα σου περίσεψε κάτι για να το κάνεις κατάθεση, βάλε τότε.
0: Πάντως δίνει μια λογική εξήγηση, παιδιά. Δεν αυξήθηκαν το μέσο αυτό που λέμε Έλληνα. Οι πλούσιοι μάλλον αυγατίζουν πιο γρήγορα τα συστήματα.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι.
2: Εδώ δεν είχε πει ο πρόεδρος του Πασόκ, ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο.
0: Πασόκρε, εγγύησε.
2: Ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο.
1: Ένα εκατομμύριο ξέχασε αυτός. Ένα εκατομμύριο άλλος.
0: Κύριε Νίκο, τι ακούω, σαν Πασοξής, εσείς πώς το κρίνετε αυτό?
2: Ξέχασε, λέει να το δηλώσει. Ο λογιστής του λέει φταίει.
0: Ξέχασε ο λογιστής, όχι ο ίδιος. Άλλαξε ο λογιστή μετά όμως.
1: Πάει ο λογιστής.
2: Πάει ο λογιστής.
0: Τον έφαγε το εκατομμύριο. Καλά, οι εφημερίδες θα πάμε καθόλου σήμερα, παιδιά, ή δεν έχετε σκοπό?
1: Αυτούς το είπα, οι εφημερίδες.
0: Εφημερίδες, αλλά να, ορίστε, για να δω. Έχει τίποτα ενδιαφέρον ή βλακίες θα έχει? Λοιπόν.
1: Εμπτικά. Καλοκαιριάτικα, είδες. Τι θα.
0: Πότε το Χατζηλίκι, λέει, γίνεται επαύξη περιουσίας? Α, μάλιστα. Δίνει η Χατζηλίκη, λέει ο πατέρας στο γιο, τον τζακώνει η ΑΔΕ. Πώς την λένε, μωρέ? Η ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Τι ωραία τη λέγαμε παλιά, εφορία. ΑΔΕ τώρα.
1: Πες εφορία να καταλαβαίνομαστε.
0: Δηλαδή τώρα το Χατζηλίκη το αρπάζει η ΑΔΕ, κατάλαβες? Σου λέει, μπα, τι έγινε?
2: Αν δεν γράψεις, λέει, αιτιολογία στην Άιρις.
0: Τι.
2: Πρέπει να γράψεις, λέει, κανονική δικαιολογία, όχι ας πούμε να γράψει.
0: Και σκηνής, λέει, καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000. Δηλαδή αν δώσεις 800.000.
1: Και τι δικαιολογία πρέπει να γράψεις?
2: Χαρτζηλίκη.
1: Χαρτζηλίκη.
2: Άμα γράψεις, ας πούμε, ποτό ή σου κερνάω μια μπύρα, ας πούμε.
0: Ναι. Έτσι να γράψεις την αιτιολογία, κερνάω μια μπύρα.
1: Του Χαρτζηλίκη δηλαδή το θεωρεί κανονική δικαιολογία, ενώ το ποτό δεν το θεωρεί.
2: Μέχρι φοιτητές, λέει, 25 ετών, λέει, ας πούμε, περνάει, λέει, κανονικά, δεν ελέγχεται καθόλου.
0: Ναι, γιατί εδώ, λέει, μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων, πότε το Χαρτζηλίκη γίνεται επαύξηση περιουσίας? Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ? Δηλαδή δίνει ο πατέρας του γιο 800.000.
1: Χατζηλίκη.
0: Χατζηλίκη και δεν τον πιάνει. Και πιάνει τον άλλον που τον στέλνει για με πιει μια μπυρά. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Λοιπόν, ποιος ξέρει, κάτι θα συμβαίνει, παιδιά, που ίσως να μην το έχουμε ανακαλύψει εμείς. Οπότε για να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε και σε άλλες εφημερίδες. Όπα, Ελενάκη, σημείωνε. 6.910 προσλήψεις μόνιμων.
1: Καλοκαιριάτικα. Περίμενε να βρω τη σελίδα μου. Κάτσε, 6.910
0: προσλήψεις.
1: 7.000 σχεδόν.
0: 7.000 σχεδόν, 6.910 συγκεκριμένα μονίμων και εποχιακών.
1: Έτσι να κάνω τη σούμα. Άσε που έχασα κάποιους που είχες πίεση μέσα στη εβδομάδα.
0: Ναι. Όταν δούλευα σε μπασικοδομές,
2: ναι,
0: είχαμε έναν μάστρο που μας έλεγε μια ιστορία τώρα που βλέπω εδώ τους μόνιμους. Ναι. Ήταν, λέει, μια γυναίκα, η γυναίκα παρέλαση μάλλον. Πήγαιναν να δουν οι γυναίκες τους άντρες τους, κατάλαβες. Και φώναζε μια γυναίκα μόλις περνούσε. Ήταν μόνιμος, μονιμάς ο άντρας της. Ναι. Και οι άλλοι είχαν, που ήταν έφεδροι, κατάλαβες. Και φώναζε, περνούσαν το εφεδρικού εκεί το άγημα και τα λοιπά και φώναζε η γυναίκα: ζήτω το εφεδρικού, ζήτω το εφεδρικού. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό που έχω λέει, δεν κατάλαβα.
0: Κοίταξε να δεις. Οι άλλοι από δίπλα: ζήτω και το μονίμο, ζήτω και το μονίμο.
2: Εκεί κολλάει.
0: Γελούσαμε στις οικοδομές, γελούσαμε. Άρα τι ωραία περνούσαμε. Τι ωραία περνούσαμε, ρε παιδιά. Αυτά έλεγαν τότε στις οικοδομές, παιδιά. Εγώ με αυτά μεγάλωσα.
1: Φαίνεται.
0: Και έτσι τώρα όταν βλέπω 6.210 προσλήψεις μονίμων, το μυαλό μου πηγαίνει στο μάστορα που είχαμε στην οικοδομή, κατάλαβες. Και μας έλεγε αυτή την ιστορία. Άρα τι τραβά.
1: Από την αρχή της χρονιάς λοιπόν 69.515 προσλήψεις και κάνα 3.000 που μου ξέφυγαν όταν ήμουν διακοπές.
0: Τα ακούτε, κύριε Νίκο, τα ακούτε, κύριε Παοκτζή. Μητσοτάκης μόνο μέχρι να δεις ο ήλιος. Εδώ βλέπω εσπρέσο. Βανδύ top model στην Κρήτη. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά? Με κορμάρα και σαν star του Hollywood οι διακοπές της μαζί με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη. Αποκλειστικές φωτογραφίες στα χέρια της εσπρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Δείχνει όμως μόνο την κορμάρα τη Βανδύ. Τον άλλο δεν τον δείχνει που έχει λίγο. Έχει λίγο κοιλίτσα, έτσι. Μπυροκυλιά τη λένε αυτήν. Ή όχι. Αυτές φαίνεται οι μπυροκυλιές. Έτσι λίγο. Τις αρέσουν τις κοπέλες, νομίζω, ή όχι. Όχι. Τι όχι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Δεν έχει σημασία. Καλός άνθρωπος να είναι, βέβαια. Ακριβώς. Κορμάρα όμως και σαν στάρ του Hollywood τη Βανδύ. Ένα πράγμα παράξενο, περίεργο. Να την εδώ τη δείχνει πολύ ωραία. Και είναι και το μοναδικό θέμα, ρε παιδιά, σήμερα στην Εσπρέσο.
1: Δεν δηλαδή, έχει άλλο.
0: Είναι τόσο συνταρακτικό το θέμα αυτό, το οποίο δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα στην Εσπρέσο. Απίστευτο.
1: Τόσο συνταρακτική.
0: Μόνο θεματικό πρωτοσέλιδο, παιδιά. Πάντων, να προχωρήσω να πάω στην επόμενη εφημερίδα.
1: Άρεσε εδώ στο Δαμιανό, άρεσε η ιστορία της οικοδομής.
0: Άντε ρε.
1: Άρεσε πολύ, λέει.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Θέλουμε κι άλλες τέτοιες ιστορίες.
0: Α, θέλετε να σας λέω κάθε μέρα από μια ιστορία από την οικοδομή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αύριο θα σας πω μια άλλη.
1: Ωραία. Ζέστη σήμερα.
0: Παιδιά, σήμερα έχει ζέστη. Σέβα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσει, αλλά σήμερα θα σκάσει ο Τσίτσικας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε και φροντιστήριο Αιχμή, διότι οι εγγραφές ξεκίνησαν. Να, τη νέα σχολική χρονιά έρχεται. Πώς νιώθεις, Έμπα, σαν γονιός που ξεκινάνε ξανά τα σχολεία?
0: Α, σιγά καλές, περίμενε, τι ξεκινάνε ξανά τα σχολεία?
1: Κάτσε
0: ρε
1: φαντάζομαι.
0: Ένα μήνα ακριβώς.
1: Ένα μήνα έχουμε, τίποτα.
2: Τα σκέφτομαι τα αγόρια, γιατί σκέφτομαι πώς ήμουν εγώ.
1: Είναι καλύτερο για τους γονείς όταν, δηλαδή, από τη μία λες καλοκαίρι να τελειώσουμε με τα σχολεία για να... αλλά πρέπει να τα έχεις και όλη μέρα εσύ. Ή είναι μετά καλύτερο, δηλαδή ποιο είναι χειρότερο, το ότι τα έχεις όλη μέρα και δεν ξέρεις τι να κάνεις, ή όταν είναι η σχολική χρονιά, η διάρκεια η κανονική της σχολικής χρονιάς, πρέπει να τα πηγαίνω φέρνεις φροντιστήρια, δραστηριότητες, το ένα, το άλλο?
2: Εγώ νομίζω είναι καλύτερα να είναι σπίτι.
1: Καλύτερα να είναι σπίτι. Α! Καλύτερα να είναι σπίτι.
2: Να
1: ναι.
2: Περνάς χρόνο με τα παιδιά σου, γιατί αυτός ο χρόνος δεν ξανάρχεται.
1: Καλά, αυτό σίγουρο.
0: Αυτό είναι
1: στο σπίτι είναι σίγουρα το καλύτερο. Αλλά από το όλη μέρα καλοκαίρι και μπορεί να θέλουν να βγουν έξω, να σε τρέχουν και σένα από εδώ ή να είσαι στη δουλειά, να είσαι κουρασμένος και μετά να πρέπει να βγεις. Αλλά το χειμώνα από την άλλη να πρέπει να τους πας. Από το ποδόσφαιρο στα αγγλικά, από τα αγγλικά στο πιάνο.
0: Α, εμένα μ' άρεσε αυτό.
1: Εσένα ναι, αυτό σου άρεσε σίγουρα.
0: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
2: Νομίζω είναι το ίδιο, αλλά εγώ το σκέφτομαι, γιατί και εγώ δεν ήθελα να πηγαίνω σχολείο.
1: Δεν ήθελα.
0: Ναι.
1: Φροντιστήριο έχουμε λοιπόν μαζί μας. Στόχος μας πάντα η επιτυχία.
0: Άρχισαν οι εγγραφές,
1: Άρχισαν οι εγγραφές ακριβώς. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν, διότι οι εγγραφές ξεκίνησαν στο γυάλινο κτίριο απέναντι. απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Εδώ βλέπω στη Σταρ βούτυξε στο κενό η αρχόντισσα του Πόρτο Χελίου. Έρευνα για τα αίτια μετά τη βουτιά θανάτου από τον έκτατο όροφο του ξενοδοχείου. Τα προβλήματα στη μονάδα και η απαξίωση που αναφέρουν κάτοικοι. Σκοτώθηκε λοιπόν η Δόμνα Τορτοπίδου, ιδιοκτήτρια του ιστορικού ξενοδοχείου Γαλαξίας. Μάλιστα.
1: Μα δεν το ήξερα αυτό.
0: Εδώ βλέπω ο Σέμπα αναστατώνει άντε στα πάλι. 48 της η Αγγελική Ηλιάδη. Αυτό τώρα το καρφί γιατί το ρίχνει.
1: 48 μόνο είναι η Αγγελική
0: Ηλιάδη. Σχεδόν γυμνή πάνω στο σκάφος λέει. Σχεδόν γυμνή. Όχι εντελώς.
1: 48 χρονών είναι μόνο η Αγγελική Ηλιάδη.
0: Μόνο αυτό δηλώνει, αυτό γράφει και η εφημερίδα.
1: Μα ο γιος της κοντεύει τα... Πόσο είναι ο γιος της ρε παιδιά.
0: Τα 40 νομίζω. 38 νομίζω, κάπου εκεί. Μεγιστάνα στη Μύκονο Νίκος Βέρτης. Με πούρο και μαύρα γυαλιά στα Ματογιάννια. Τι είναι τα Ματογιάννια?
1: Ματογιάννια καλέ.
0: Α, Ματογιάννια. Τα Ματογιάννια τι είναι?
1: Στη Μύκονο εκεί.
0: Α, είναι τοποθεσία,
1: ναι.
0: Παραλία.
1: Ναι.
0: Α.
1: Όχι παραλία.
0: Ψαρού ή τα Ματογιάννια. Άλλο πράγμα.
1: Όχι παραλία, νομίζω είναι τα σοκάκια.
0: Α,
1: μέσα
0: τα
1: εκεί.
0: Τα σοκάκια είναι.
1: Νομίζω κιόλας, δεν έχω πάει.
0: Στο σφυρί τα αυτοκίνητα του Τράγκα. Οπα. Πού είναι ο φίλος μου? 220.000 ευρώ λέει μόνο για τη Ferrari Porta. Πορτοφίνο. Τι στο διάλογο γράφει?
2: Είναι ένα μοντέλο Πορτοφίνο, ναι.
0: Στο Μονακό. Κάνει αυτή η Πορτοφίνο η Ferrari κάνει 220.000. Μπα. Και βγαίνει στο σφυρί. Όχι ρε παιδί, αυτό είναι αδικία τώρα. Ε, ποιος θα την πάρει? Θα την πάρει κοψοχρονιά τώρα αυτή.
2: Ή θα την πάρει. Είναι κληρονόμη τώρα.
0: Και αυτά μισό λεπτάκι. Κληρονόμη είναι γυναίκα το νομίζω, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
2: Ναι, ο Γιάννας ο γιος αποποιήθηκε την περιουσία.
0: Αποποιήθηκε, λέει, τέτοια πράγματα εγώ δεν θέλω.
1: Τρελός είναι.
0: Ωραίος, πάλι πολύ ωραίος. Λοιπόν. Μόνη μετά τον Ντέμι. Οπα. Κατερίνα Παναγοπούλου. Άντε πάλι Κατερίνα Παναγοπούλου. Τι ξέρεις την Κατερίνα Παναγοπούλου, ρε? Σέπα.
2: Όχι.
1: Ναι, την ξέρεις. Αυτή που λέει ειδήσεις
0: Σαββατοκύριακο στο Μέγκα.
1: Την ξέρεις.
0: Μια πολύ εντυπωσιακή εκεί δείξω, πέρα.
1: Αν την καταλάβεις. Αυτή, η παρουσιάστρια των ειδήσεων.
2: Α, ναι,
0: πολύ
2: κατάλαβα.
0: Δυνατή, ρε. Πολύ δυνατή που είναι.
2: Κατάλαβα ποια είναι.
0: Ε, οπα.
1: Για φημίσεις πρέπει να πάμε.
3: Όχι, μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
0: Μισό λεπτάκι, παιδιά, σκηνοθέτη μου, μισό λεπτάκι. Μην πας ακόμα διαφημίσεις.
1: Δεν ήθελα ούτε ο σκηνοθέτης να ακούσει για την Κατερίνα Παναγοπούλου.
0: Μα κάθε μέρα με την Κατερίνα Παναγοπούλου έχει διαλυθεί το σύμπαν εδώ πέρα. Πήγε η Κατερίνα Παναγοπούλου στη Μύκονο και έριξε το Instagram. Καταλαβαίνεις.
1: Και αυτή. Γιατί το έριξε και η Παναγή, πώς τη λένε.
0: Η άλλη έριξε το άλλο.
1: Όχι, το Instagram έριξε.
0: Το Instagram για αυτή.
1: Καθίστε και τίποτα όρθιο, ρε παιδιά.
0: Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν. Σπατάλη 30.000 ευρώ στην Μπόρα Μπόρα. Η Μπόρα Μπόρα ποια είναι πάλι?
1: Τα νησιά
2: Μπόρα Μπόρα.
0: Α, νησιά Μπόρα Μπόρα.
2: Η Ιωάννα Τούνη.
0: Σπατάλη χωρίς όρια για Οικονομάκου και Τσερέλα.
1: Α, είναι και αυτή εκεί.
0: Είναι στην Μπόρα Μπόρα και έφαγαν 30.000 ευρώ.
1: Ε, μια χαρά. Δικά μας είναι. Μισό τα δικά μας έφαγαν.
0: Του Τσερέλα είναι, της Οικονομάκου τα βάζουν μισά μισά.
1: Κοινό ταμείο.
0: Κοινό ταμείο, ε. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Οπότε τι να κάνω εγώ τώρα? Έχω και ελεύθερη ώρα, ρε παιδιά.
1: Αντεπέστηκε αυτή.
0: Να πω και ελεύθερη ώρα και μετά να πάω για διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνείς, Έμπα?
2: Ναι.
0: Για να πάω και εδώ. Λοιπόν, μέγας εθνικός κίνδυνος από το τρίγωνο Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Αυτοί οι τρεις υπέγραψαν μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Τουρκο-Ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του Ελληνισμού. Από τους απόρριτους σχεδιασμούς δημιουργίας παγκόσμιου τουρκο-ισλαμικού κράτους. Στη συμφωνία άμυνας της Μέκκας, η Ελλάδα οφείλει να έρθει πιο κοντά με την Ινδία, να ξαναζεστάνει τις διπλωματικές σχέσεις με Ρωσία και Κίνα και να συστήσει την ασπίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με Κύπρο, Κουρδιστάν και Ισραήλ. Βλέπεις εδώ. Τι ωραία τα εξηγεί η εφημερίδα. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή εμείς απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που υπέγραψαν αυτά τα τρία φιλαράκια εκεί και έκαναν το ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ εναντίον του Ελληνισμού. Μάλιστα, άλλα θέματα. Ιωάννης Σαλιάρης, ο επακουμβητής. Τι έγινε εδώ πέρα? Στις 12 Αυγούστου πριν 6 χρονιά, θρελική επακούμβηση της φρεγάτας Κεμάλ Ρέι στο Καστελόριζο.
1: Α, ναι! Α, το θυμάστε το.
0: Ο επακουμβητής.
1: Ο επακουμβητής.
0: Μάλιστα. ΟΙΚ, κυβερνήτα, θα μπούμε να τους διαλύσουμε. Η μοναδική στιγμή εθνικής υπερηφάνειας στο Αιγαίο μέσα στα 25 χρόνια ήττας από τους Μογγόλους Να γιατί η μοίρα των ωκεανών θα κρυθεί στο Αιγαίο, λέει εδώ η εφημερίδα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει τον Ιωάννη τον Σαλιάρη, τον επακουμβητή φωτογραφία. Μέγα σεισμό στην Κολομβία. Το είδατε αυτό, ρε παιδιά?
2: Ναι, ναι, ναι. Τρομερό.
0: Είδες Κολομβία, Έλενα?
1: Όχι.
0: Παιδιά, στο καλύτερα μην το δείτε.
1: Δεν το είδα.
0: Ένα πράγμα. Πόπο Χριστέ.
2: Εγώ είδα το πανεπιστήμιο που έδειχνε, όπο που θέμα. Πέσαν όλοι οι τείχοι, φαινόταν η βιβλιοθήκη όπο μέσα θέμα. Και το είχαν πανικόβλητη όλοι.
0: Παιδιά, είναι τρομακτικό και μόνο που το βλέπεις. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι ούτε. Όχι στα κτίρια, στη γη έξω.
2: Κάτσαν κάτω,
0: στον δρόμο.
2: Κάτσαν κάτω.
0: Έπεφταν κάτω και δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Το έσχατο σημείο για Ορθοδόξους, οι τρεις βαθμίδες ψηφιακής μεταστοιχίωσης και η πραγματική κόκκινη γραμμή. Θέματα για πολύ προχωρημένους.
1: Καλοκαιρινά θέματα, πάρα πολύ καλοκαιρινά.
0: Είναι για
1: θέματα.
0: Πολύ προχωρημένους. Δεν μπορούν όλοι να έχουν αυτά τα θέματα. Οπότε. Ολοκληρώσαμε νομίζω. Εντάξει.
1: Τώρα ναι.
0: Μπορούμε να πάμε για το διάλειμμα.
1: Τώρα ναι.
0: Να πάμε και στη θερμοκρασία, γιατί ζεσταίνεται το τζουρεκάκι.
1: Πω πολύ σήμερα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ξέρεις πόσο πήγε?
1: Πόσο πήγε?
0: Λέγε Σέμπα.
2: Τώρα,
0: ναι.
2: 27 σίγουρα.
0: 27, λέγει Έλενα.
1: Τα πριν είπα 28 και ήταν 22.
0: 27 η βαθμή του Κελσίου, μία προσφορά Ντάουβι, Παπα Βασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
4: Είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
7: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
8: αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670-31534.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
15: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
18: Θα γίνεις φωτιά.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
4: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Αντένες FM 93,6.

0: σε αυτό το ωραίο ήσυχο πρωινό του Αυγούστου με Endless Love και Lionel Richie μαζί με Diana Ross, παιδιά.
1: Τέλειο.
0: Και πάμε λοιπόν πριν το πρώτο μας θέμα και στους χορηγούς μας.
1: Ναι, θα πάμε και στη σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδίβι στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Πάμε λοιπόν στα θέματά μας και την προηγούμενη εβδομάδα θα θυμάστε ότι μας απασχόλησε πάρα πολύ και αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες και μέρες της προηγούμενης εβδομάδας στην υπόθεση του Γέρμα, η οποία δεν ξέρω τι συνέχεια μπορεί να έχει, αλλά το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, γράφτηκε και ο επίλογος για 1250 πρόβατα. Το κοπάδι το οποίο, τα κοπάδια μάλλον που συστεγάζονταν, θανατώθηκαν. Πραγματικά εδώ μιλάμε για τη σφαγή των αμνών. Και τι μαθαίνουμε τώρα, γι' αυτό και επανερχόμαστε στο ζήτημα. Όταν μιλάμε για Γέρμα, μιλάμε για το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό του νομού Καστοριάς. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα οποιοδήποτε χωριό. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τουλάχιστον τρεις μονάδες ακόμα, τρία κοπάδια ακόμα, βρίσκονται σε αυτό που λέμε σε επιτήρηση, δηλαδή θεωρούνται ίσως ύποπτα. Οι λέξεις παίζουν το δικό τους ρόλο και τη σημασία. Γι' αυτό ζητάμε πάντα τη βοήθεια του κύριου Αναστασάκη, του Διευθυντή της Κτηνιατρικής μας Υπηρεσίας. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας ημέρα και σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Νασούλη.
0: Τα είχαμε πει από την πρώτη φορά, από το πρώτο κρούσμα, ότι θα είναι μια περίοδος που θα σας χρειαστούμε αρκετές φορές και χαίρομαι που είστε και σήμερα μαζί μας έτσι για ορισμένες διευκρινήσεις. Να πούμε ότι η θανάτωση των 1250 τελικά έγινε το Σάββατο.
2: Ναι, η θανάτωση έγινε το Σάββατο. Ναι. Έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπερέβαλαν υπηρεσίες της περιφέρειας και ο ανάδοχος,
0: ο οποίος μου είπαν ότι έφερε συνεργία από το Αγρίνιο, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, από το Αγρίνιο, από άλλο τόπο.
0: Από άλλο τόπο, μάλιστα. Γιατί ναι, κάτι μου είπαν από Αγρίνιο γι' αυτό.
2: Ναι, όχι, όχι. Το θέμα είναι ότι το συνεργείο εμείς ζητάμε σαν υπηρεσία να είναι, να διαθέτει πιστοποίησης, να μπορεί το προσωπικό να κάνει εργασίες αναισθητοποίησης και σφαγής με τον ενδεικνυόμενο τρόπο.
0: Ναι. Επειδή πρόκειται για μια δραματική στιγμή, 1250 πρόβατα, δεν έχουμε ξανακούσει στο νομό Καστοριάς, έτσι δεν είναι, κυρία Αναστασάκη? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Για τα δεδομένα του νομού είναι πολύ μεγάλος αριθμός, ναι, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες εκεί των κοπαδιών αυτών ήταν παρόντες σε αυτή τη διαδικασία ή δεν άντεχαν να δουν αυτό την καταστροφή της περιουσίας τους?
2: Ναι, σε κάποιες φάσεις προφανώς και ήταν παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι παρόντες. Είναι μια διαδικασία επώδυνη. Πραγματικά επώδυνη, υπάρχει ο ανθρώπινος.
0: Μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το νιώσουμε απολύτως, αλλά μπορούμε ίσως να το φανταστούμε.
2: Ναι, το να βλέπει κάποιος να καταστρέφεται το γιος του προφανώς είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Τώρα, συνολικά πόσα πρόβατα έχει ο Γέρμας? Μιλάμε για το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό του νομού μας. Πλησιάζει τα 10.000 πρόβατα.
2: Όχι, όχι, λιγότερα. Είναι κάπου 6-6.500.
0: 6-6.500 πρόβατα.
2: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, αναλογικά αν το δούμε, η θανάτωση του κοπαδιού που έγινε ήταν πολύ μεγάλη, σε ποσοστό.
0: Σε ποσοστό, δηλαδή, αν μπορούμε να το πούμε και σε ποσοστό. Και βεβαίως, μισό λεπτάκι για να δούμε και τα επόμενα, διότι ο σκοπός που σας πήραμε σήμερα τηλέφωνο είναι ότι πληροφορηθήκαμε ότι έχετε τρεις ακόμη μονάδες σε μια επιτήρηση, αν λέμε σωστά, γιατί οι λέξεις παίζουν τον ρόλο τους, κύριε Αναστασάκη. Είναι επιτήρηση, είναι ύποπτα κοπάδια? Έχετε πάρει δείγματα, περιμένετε αποτελέσματα?
2: Να σας πω λιγάκι. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε όλες τις μονάδες της ζώνης προστασίας.
0: Μάλιστα.
2: Και είχαμε το πρώτο θετικό στη μονάδα, ναι, από τις στεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις, που είχε την κατάληξη την οποία είπα. Παρ' όλα αυτά προηγήθηκε της όλης διεργασίας μια επιδημιολογική διερεύνηση. Έγινε συσχέτιση κίνησης των ζώων, συσχέτιση επαφών κοπαδιών πιθανών μεταξύ τους και καθώς και άλλων πληροφοριών.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια αυτά, κάποιες μονάδες προφανώς κρίνονται σκόπιμο να μπουν στη διαδικασία επιτήρησης για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Μην φτάσουμε σε σημείο δηλαδή να έχουμε έκρηξη συμπτωμάτων ξανά, να έχουμε θανάτους ζώων, ζώα από εδώ και από εκεί να απορρίπτονται με κακό τρόπο και να έχουμε πρόβλημα με την πιθανή διασπορά του ιού. Γι' αυτόν τον λόγο, για προληπτικούς λόγους και για καλύτερο έλεγχο της κατάστασης, 4 μονάδες μπήκαν σε αυξημένη επιτήρηση.
0: 4, όχι 3, έτσι. Μισό λεπτά, ναι. Γιατί είχαμε μάθει για 3. Είναι 4 οι μονάδες.
2: Ναι, 4. Είναι
0: συνολικά ζώα σε αυτές τις 4 μονάδες.
2: Συνολικά ζώα πρέπει να είναι περίπου αριθμητικά κάτι λιγότερο από το κοπάδι το οποίο θανατώθηκε.
0: Δηλαδή κάπου 1100, κάπου
2: περίπου,
0: 1200, 1100.
2: Χοντρικά θα σας πω, ναι,
0: χοντρικά. Όταν λέμε αυξημένη επιτήρηση, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό?
2: Αυξημένη επιτήρηση σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια επισκεψιμότητα από την υπηρεσία μας στις μονάδες για έβρεση τυχόν ευρημάτων και αν κρυθεί σκόπιμο θα προβούμε ξανά σε εκ νέου αιμολειψίες.
0: Αυτή τη στιγμή τα δείγματα που έχουμε από αυτές τις 4 μονάδες που είναι σε αυξημένη επιτήρηση είναι
2: για
0: καθαρά ή δείχνουν
2: είναι
0: κάτι?
2: Αρνητικά. Είναι αρνητικά.
0: Είναι αρνητικά, αυτό δόξα
2: τω
0: Θεώ.
2: Αυτά τα οποία γίναν είναι αρνητικά.
0: Κάθε πόσο, σε κάθε, δεν ξέρω, μάλλον υπάρχει ένα πρωτόκολλο που λέει ότι κάθε 3 μέρες, κάθε μια εβδομάδα παίρνετε δείγματα. Ποιο είναι αυτό το διάστημα που θα παίρνετε δείγματα λόγω της αυξημένης επιτήρησης?
2: Αυτό το κρίνει η υπηρεσία με βάση ανάλυση επικινδυνότητας που κάνει.
0: Ναι.
2: Και μέχρι να περάσουν οι 21 μέρες που είναι, ας πούμε, ο χρόνος επώασης του ιού.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν περάσουν 21 μέρες θεωρούμε με σχετική ασφάλεια ότι ο κίνδυνος έχει μειωθεί, χωρίς να σημαίνει ότι χαλαρώνουμε μετά, έτσι.
0: Μάλιστα, 21 μέρες.
2: Ναι.
0: Άρα σε αυτές τις 21 μέρες θα προβείτε και σε άλλες δειγματοληψίες. Μέχρι στιγμής πάντως τα δείγματα που έχετε στην διάθεσή σας είναι αρνητικά. Να το τονίσουμε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Στις 4 μονάδες ακριβώς. Αυτές που είναι αυξημένες επιτήρησης. Να πούμε επίσης ότι, επειδή ξεχνάμε λίγο για τον υπόλοιπο νομό, στον υπόλοιπο νομό αυτή τη στιγμή τι γίνεται, κύριε Αναστασάκη? Γιατί και εδώ έχετε ανακοινώσει πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας. Τα κοπάδια βγαίνουν έξω στον υπόλοιπο νομό ή όχι?
2: Στον υπόλοιπο νομό, με βάση την νομοθεσία και με βάση τις εγκυκλίους που έρχονται και από το Υπουργείο, απαγορεύεται η βόσκηση σε...
0: Άρα κανένα κοπάδι στον νομό Καστοριάς δεν είναι έξω σήμερα?
2: Για υπαίθρια βόσκηση όχι.
0: Όχι. Μάλιστα.
2: Για υπαίθρια βόσκηση όχι, για την αποφυγή διασταύρωσης διερχομένων ζώων ενός κοπαδιού με το άλλο.
0: Και όπως είπε ο κύριος Αναστασάκης σε προηγούμενη εκπομπή μας και σύνδεσή μας, ουσιαστικά σε όλο αυτό που έχει μπει η Καστοριά και ο νομός μας θα ισχύσει μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Δηλαδή πάμε τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου και βλέπουμε. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Αυτές είναι οι αποφάσεις. Όχι, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι για την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι οι αποφάσεις οι οποίες δεν έρχονται μόνο από το Υπουργείο.
0: Mm-hmm.
2: Η τάση η οποία υπάρχει γενικώς είναι ότι σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα υπάρχουν κρούσματα, ακόμα και αν απαλλαχτούμε από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, που είναι ο πυρήνας, ας πούμε, του προβλήματος, mm-hmm. οι έλεγχοι στη διακίνηση των ζώων και στις βοσκήσεις έξω παραμένουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Όλες οι περιφερειακές ενότητες, δηλαδή οι οποίες είχαν κρούσμα φέτος,
0: mm-hmm.
2: έχουν παρατάσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Γι' αυτό και αν θυμάστε από την αρχή, ο λόγος είχε γίνει να αποφύγουμε κατά το δυνατόν την ένταξη σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι, πώς λένε, μπαίνεις εύκολα και δεν ξέρεις πότε θα βγεις.
0: Ναι.
2: Το σίγουρο είναι πάντως είναι μέχρι 31 Δεκάτου θα είναι τα μέτρα αυτά.
0: Τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκάτου. Τώρα, να επανέλθουμε λίγο στα κοπάδια της αυξημένης επιτήρησης. Αυτά μπήκαν αυξημένες επιτήρησης γιατί κάπου έβοσκαν μαζί όταν δεν είχαμε ακόμη τα μέτρα, είχαν έρθει σε επαφή, πώς τα ξεχωρίσατε?
2: Αυτά είναι μετά από κάποια συμπεράσματα που έγινε κατά επιδημιολογική διερεύνηση.
0: Ναι.
2: Με βάση αυτά τα συμπεράσματα κινηθήκαμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες συσχετήσεις αυτών των κοπαδιών μεταξύ τους που οδηγούν σαν υποχρέωση να υπάρχει ψημένη επιτήρηση σε αυτά τα κοπάδια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια βλέπουμε πίσω από τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε στη Λέσβο, δεν ξέρω αν το είδατε κύριε Αναστασάκη, κτηνοτρόφος ο οποίος έχασε το κοπάδι του με αυτόν τον τρόπο, πέθανε από τον καημό του.
2: Ναι, ναι, το είδα. Το είδα και το αντιλαμβάνομαι, ναι.
0: Δηλαδή, ζούμε καταστάσεις που είναι φοβερές.
2: Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά, αν κάποιος βρεθεί χωρίς, ας το πω, χωρίς σκοπό και χωρίς προορισμό, ναι, για το αύριο, έχουν όλοι οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις τους, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν τις υποχρεώσεις τους, ξαφνικά να βρεθεί κάποιος σε τέτοια κατάσταση είναι τραγικό. Πολύ τραγικό.
0: Και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τα 1250 πρόβατα τα οποία θανατώθηκαν, τι στήριξη υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι τις οικογένειές τους αυτή τη στιγμή, τι μέρημνα υπάρχει, κύριε Αναστασάκη? Ξέρω ότι δεν είστε ο απολύτως αρμόδιος, αλλά ίσως μπορείτε να μας διαφωτίσετε με ποιον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι δέχονται μια βοήθεια αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω με βάση τα δεδομένα τα υπηρεσιακά είναι ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μια υπουργική απόφαση για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και στήριξη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι απόλυσαν το κεφάλαιό τους. Προφανώς δεν είναι, ας πούμε, η λύση η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων στο 100%. Απλώς είναι σε πρώτο χρόνο αυτό το οποίο έχει δημοσιευτεί και ξέρουμε από τα πλαίσια τα επίσημα, ας πούμε.
0: Δηλαδή, εγώ θα το πήγαινα ακόμη και πέρα από την οικονομική στήριξη που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που πρέπει να έχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα χρειαστούν και ψυχολογική στήριξη. Δηλαδή, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Για να συμπληρώσω κάτι που έλεγα νωρίτερα, δεν είναι ένας που πέθανε από τον καημό του. Είναι συνολικά, περνάνε πολλές φορές στα ψηλά αυτές οι ειδήσεις, είναι συνολικά 7 οι κτηνοτρόφοι που πέθαναν από τον καημό τους, γιατί το κοπάδι τους θανατώθηκε.
2: Από την αρχή των προβλημάτων.
0: Από την αρχή των προβλημάτων,
2: τώρα,
0: δηλαδή.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, ναι, κατά διαστήματα. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Μακάρι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να γίνει ξανά ένα κοπάδι, ακόμη και στεγασμένο όπως ήταν συγκεκριμένη περίπτωση, 1250 προβάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο.
2: Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Το ένα είναι η αποζημίωση των ανθρώπων να γίνεται σε όσο δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα. Και σαν υπηρεσία προσπαθούμε και θα προσπαθούμε για αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο είναι κατά πόσο γρήγορα θα μπορέσει να γίνει ανασύσταση των εκτροφών.
0: Ναι,
2: αυτό όμως έχει να κάνει γενικώς.
0: Που νομίζω όμως ότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα 2 ετών για να κάνει κάποιος ανασύσταση του κοπονδύτου.
2: Ναι. Απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με το επιδημιολογικό προφίλ όλη τη χώρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τοπικό, με την τοπική κατάσταση.
0: Να ακούσουν και οι αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος τώρα που έχασε ή τα 155 στην αρχή, ο πρώτος, ή το επόμενο συστεγαζόμενο κοφπάτι με τα 1250, για να ξανακάνουν πρόβατα που λέμε στα χωριά μας, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν 2 χρόνια. Γι' αυτό ρωτάμε, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν τώρα, δηλαδή πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα?
2: Γι' αυτό λέγαμε από την αρχή ότι αυτού του είδους καταστάσεις έχουν και δυσάρεστες επιπτώσεις και στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική οικονομία. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό και προσπαθούμε και εμείς να περιορίσουμε όσο μπορούμε, να ελέγξουμε τη διασπορά, να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το θέμα. Το συντομότερο δυνατόν, όσο γίνεται.
0: Το συντομότερο δυνατόν. Στον υπόλοιπο νομό, για να δούμε, να μην το ξεχάσουμε να το πούμε και αυτό, δείγματα παίρνετε αυτή τη στιγμή από διάφορα κοπάδια και από διάφορες περιοχές, κύριε Αναστασάκη?
2: Η εξάντληση του δειγματοληψιών στη ζώνη προστασίας έχει τελειώσει εδώ και πολλές μέρες.
0: Ναι.
2: Και γίνονται σταδιακά και θα γίνουν σποραδικά κλινικές επιτηρήσεις στη ζώνη επιτήρησης.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό προβλέπεται, κάποιες σποραδικές επισκέψεις σε κοπάδια που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης, για να δούμε αν τυχόν
0: υπάρχει κάτι,
2: κάποια αναφορά κάποιου ύποπτου θέματος, ή και για να εφιστήσουμε την προσοχή στους κτηνοτρόφους να συνεχίσουν να είναι ενήμερη για την όλη κατάσταση.
0: Οι οποίοι κτηνοτρόφοι υπόλοιποι του νομού μας έχουν συμμορφωθεί απολύτως με τον εγκλεισμό των ζώων τους στις στάνες?
2: Είχαμε κάποια θέματα.
0: Είχαμε κάποια θέματα.
2: Ναι, ναι. Κατά τόπους είχαμε κάποια θέματα.
0: Κάποιοι τα έβγαλαν.
2: Νομίζω μετά την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών που ήταν υποχρεωμένοι. Και
0: έχουν επέμβει και οι αστυνομικές δυνάμεις για να τους.
2: Όταν χρειάστηκε, ναι, είχαν παρέμβαση και από την ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά το κακό να περιοριστεί εδώ. Χωρίς να σημαίνει ότι μέχρι τώρα πόλεις για το νομό μας δεν είναι τεράστιες.
2: Όλοι το ευχόμαστε, ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή όταν σε ένα χωριό με 6.000 πρόβατα τα 1.500 έχουν θανατωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και έχουμε και 4 μονάδες επιτήρηση, ευτυχώς μέχρι στιγμής με τα αποτελέσματα αρνητικά σε αυτές τις 4 μονάδες, οι οποίες αριθμούν περίπου άλλα 1.100 πρόβατα, είναι αρνητικά και ελπίζουμε και αρνητικά να είναι στη συνέχεια. Κύριε Αναστασάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.
2: Να είστε καλά.
0: Είναι ένα
2: είστε
0: πολύ στεναχωρό θέμα για όλους μας, ειδικά για τον Γέρμα, το οποίο χτυπιέται αλίπητα φέτος, κυριολεκτικά αλίπητα, και είναι πάρα πολύ κρίμα για ένα χωριό που παράγει. Μας μας αρέσουν οι άνθρωποι που παράγουν, που δουλεύουν, που
2: πραγματικά, γιατί
0: που έχουν εισόδημα.
2: Είναι η παραγωγή τους, είναι οι άνθρωποι τους, χωρίς αυτά δεν υφίσταται τόπος, έτσι, μην λέμε πράγματα άλλα. Ναι. Πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι με κάθε τρόπο. Ο καθένας από τη μεριά του θα πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή
2: σας
0: ημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ήταν ο διευθυντής της προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ο κ. Αναστασάκης, και τον είχαμε σήμερα μαζί μας γιατί είχαμε μια πληροφορία σήμερα το πρωί. Ότι την πληροφορία την είχαμε για 3 μονάδες που, όπως μας είπαν, θεωρούνται ύποπτες. Η σωστή λέξη είναι υποαυστηρή επιτήρηση. Και ακούσατε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ. Τι σημαίνει αυτό, τα εξήγησε ο κύριος Αναστασάκης, νομίζω, επαρκέστατα. Συνολικός αριθμός προβάτων σε αυτές τις 4 υποαυστηρή επιτήρηση πια στον Γέρμα είναι περίπου 1.100 πρόβατα χοντρικά. Μέχρι στιγμής οι δειγματοληψίες σε αυτά τα 4 κοπάδια είναι αρνητικές. Αυτό όμως δεν μας καθησυχάζει, γι' αυτό έχουμε αυστηρή επιτήρηση. Οι αιματοληψίες και τα δείγματα είναι συνεχόμενα, ώστε να δούμε μετά την παρέλευση του 21 ημερών μάλιστα συγκεκριμένα, την κατάσταση. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος αυτού του 20ημέρου όλα να βγαίνουν αρνητικά και το κακό να σταματήσει κάπου εκεί. Θα είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί ξέρετε πως πάνε αυτά. Αν και αυτές οι 4 στο τέλος έχουμε κάτι θετικό. Οι 4 θα πάνε σε άλλες 4, οι 4 στις άλλες 4, και δεν θα μείνει τίποτα σε αυτό το χωριό τελικά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής για τις 4 νέες επιτηρούμενες, αυστηρά επιτηρούμενες μονάδες, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Το τονίζω με έμφαση κιόλας. Ελπίζω να παραμείνουμε έτσι ως το τέλος. Πρέπει να πάμε για το διάλειμμα. Και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Έλενα, πάμε χορηγούς και διάλειμμα.
1: Ναι, να πάμε. Πού να πάμε, για κάτσε να δω. Ναι, Γέρμας Φάρμ θα πάμε.
0: Στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μας στην Ιαλεύχη, με όλα τα κλεκτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Καλημέρα στα παιδιά μου.
1: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Σανάτσιο. Καλημέρα στην Αγνή μας. Καλημέρα στον χειρουργό μου, τον Ατσαλένιο. 89 ΑΕΣΟ. Εξαιρετικής ποιότητας πάντοτε κρέατα. Όπως ξέρετε, Γέρμας Φάρμ πλήρως ανακαινισμένο. Είναι ένα κομψοτέχνημα. Τα παιδιά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έβαλαν πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν, και το ξέρετε. Όλα τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ είναι μοναδικά. Και είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Και φυσικά με πάρα πολύ ωραίες προσφορές που δεν σταματούν χρόνια τώρα, όλο το χρόνο. Εκμεταλλευτείτε και τις προσφορές Γέρμας Φάρμ και καλή μας όρεξη. Διαφημιστικό και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρι. Τηλέφωνο 2467-041-933.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467-024461.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλημέρα, Έλενα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σεβά.
5: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται?
5: Καλά.
3: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Θέλετε ένα ωραίο θέμα συνέχεια?
4: Άντε ναι, γιατί το προηγούμενο δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Είναι ό,τι χειρότερο μας.
3: Όχι, δεν
4: έχει.
3: Είναι ευχάριστα. Τα θέματα βλέπω σήμερα που έχουμε.
4: Α, ούτε το επόμενο είναι ευχάριστο. Τι ωραίο θέμα μας είπες τότε.
3: Πάμε λίγο. Πάμε λίγο.
4: Ό,τι κάνει τα Κίκας Γιώργος, θα πάω. Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά, να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η ΡΑΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κτλ., είχε εγκρίνει άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλιοταμίευση ισχύως 600 ΜΒ στη θέση Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς.
1: Μάλιστα. Μου το είχε πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος αυτό το θέμα κάποια στιγμή, να μου φαίνεται.
0: Βεβαίως, και ήρθε η ώρα να έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, διότι.
1: Α, μα ορίστε.
0: Τι γράφει εδώ και τι λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Δεν θα τον έχουμε για αρκούδες και τα υπόλοιπα σήμερα, τον φίλο Νίκο. Θα τον έχουμε για ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί, αλλά λίγο να πάρει από τη λίμνη το data center, λίγο να πάρει η αντλιοταμίευση
1: εδώ πέρα.
0: Για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Σταγόνα δεν βλέπω να μένει στη λίμνη.
1: Τίποτα.
0: Νίκο, καλημέρα και σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε, έτσι.
2: Μια χαρά είμαστε. Όταν ο Δούναβης περεύει, όταν στην Ευρώπη δεν υπάρχει σταγόνα νερό, όταν οι πηγές μας, ευτυχώς φέτος είχαμε βροχοπτώσεις, έχουν πέσει στα όρια τους. Εμείς λοιπόν θα δίνουμε, θα πουλάμε νερό σε ανθρώπους που αυτοί θέλουν να το κάνουν χρήση, όχι προς δικός μας όφελος, έτσι.
0: Για να το βάλουμε για τους ακροατές μας το παιχνίδι όμως και στην ιστορία. Τι ιστορία είναι αυτή εδώ, Νίκο, τώρα?
2: Η ιστορία είναι λίγο καιρό, Χρήστο, που είναι στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς βλέπω ακόμη σιωπή. Θα μου πεις ότι δεν είδαμε τις άκυες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ. Έχει γίνει όμως μια προέκυψη στο έργο για μια λίμνη ολόκληρη ανάμεσα πάνω από τη Φωτεινή, ας πούμε. Αν θα μπει ο κόσμος που μας ακούει στη ΡΑΕ.
0: Έχεις δημοσιεύσει και έναν χάρτη εδώ από τη ΡΑΕ.
2: Ναι. Μα το όχι. Πριν λίγο καιρό ήταν ο χάρτης κίτρινος. Τώρα έγινε πράσινος.

0: Μάη. Αλλά θα δημιουργηθεί και μια λίμνη απάνω. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε ψαράδες, ας πούμε.
1: Για να το κάνουμε εικόνα, γιατί είναι κάποια πράγματα καινούργια που θα έρθουν στο νομό μας, είτε με τα data centers, είτε με αυτό εδώ που τώρα συζητάμε. Πώς γίνεται το σύστημα, δηλαδή, για να το καταλάβουμε. Ρουφάει νερό από τη λίμνη.
0: Ανακυκλώνει το νερό, ας πούμε.
1: Πηγαίνει πάνω, ψύχη, ξαναπηγαίνει στη λίμνη, ξαναρουφάει.
0: Ναι,
1: θα σου πει κάποιος, ναι, αφού ξαναπηγαίνει στη λίμνη, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, δημιουργεί ένα ταμιαστήρα δικό της.
1: Ναι.
0: Και από εκεί ξανακατεβαίνει στη λίμνη. Βέβαια υπάρχει εξάτμιση, υπάρχει, όσο το νερό επεξεργάζεται, υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες του νερού που υποβαθμίζονται.
1: Άρα το νερό δεν θα γυρνάει με την ίδια ποιότητα πίσω στη λίμνη.
0: Η λογική αυτό λέει, τουλάχιστον επιστημονική λογική. Επίσης θα δημιουργήσει...
1: Τι σημαίνει αυτό, σε ένα βάθος ετών η λίμνη θα χάσει ζωτικά τη στοιχεία...
0: Αυτό αγαπητέ Χρήστο, νομίζω είναι μέχρι δέσμευση. Την έχουνε, αν θα μπούμε στη σελίδα της έγκρισης, νομίζω, και θα σας πω τώρα αμέσως που λέει, για έτη, για μέχρι το 35 έτη, έως τις 2 έκτου 2061.
1: Μέχρι το 61.
0: Μέχρι το 61 λέει εδώ πέρα. Τουλάχιστον η πρώτη.
1: Η Φωτεινή τα ξέρει αυτά τα πράγματα που συζητάμε.
0: Η Φωτεινή δεν ξέρω αν τα ξέρει. Ξέρω ότι παντός εκεί υπάρχει η εταιρεία η ανάλογη που έχει κάνει την αίτησή της. Βρήκε γη και είδωρ και την έκανε. Από την άλλη θα πούμε, γιατί να πηγαίνει τόση χαμένη ενέργεια, να μην την αποθηκεύουμε και εμείς να έχουμε μηδέν τιμολογιακή πολιτική στα σπίτια μας. Τα καίμε όλοι τζάμπα ρεύμα.
1: Καλά, το τζάμπα ρεύμα, όπως μας το έλεγαν παλιά με τα τζάμια και τις νεμογεννήτριες, δεν υπάρχει πια, το ξέρουμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και όχι απλά δεν υπάρχει, είναι και τριπλάσιο τουλάχιστον από ό,τι ήταν παλιά.
0: Αυτό μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις και στην τοπική κοινωνία και βέβαια δεν το συζητάμε σε επιβάρηση δραστηριοτήτων όπως γεωργία, κτηνοτροφία, είτε εκτροπή ή δέσμευση των υδάτων που μπορεί να γίνει. Είναι ένα έργο που θα γίνει μια λίμνη όπως φαίνεται, τουλάχιστον στο χάρτη. Δεν έχουν όλες οι μελέτες, δεν είναι στην επιφάνεια από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι ένα έργο τεράστιο που θα δημιουργήσει πάνω από τη Φωτεινή μια μεγάλη λίμνη και θα φτάνει ουσιαστικά πάνω από το Σταυροπόταμο, εκείνη την περιοχή όλη, εκείνη την πλευρά από εδώ με πλευρά. Είναι πολύ μεγάλο έργο που θα αντλεί νερό από τη λίμνη, δημιουργώντας μια δικιά του λίμνη επάνω στην περιοχή αυτή, και σύμφωνα με τις ατλίες και τα λοιπά θα κατεβάζει το νερό πάλι στη
1: λίμνη.
0: Κύρια πήγη. Ναι, ναι. Θα γίνουν, ας πούμε, από δύο λίμνες θα περνάει για να γίνει αυτή
1: η ψήξη των συστημάτων.
0: Η ψήξη των συστημάτων.
1: Εδώ
0: τώρα τα έργα, η αγωγή, ναι, όλα αυτά που θα γίνουν, λογικό είναι ότι θα περάσουν μέσα από κάποια χωράφια, θα περάσουν μέσα από κάποιες εκτάσεις. Αυτό δεν το γνωρίζω, πώς θα περάσουν και αν οι εκτάσεις αυτές είναι κρατικές ή αν είναι και ιδιωτικές που θα πλήξουν.
1: Μάλιστα. Χρονικό ορίζοντα υλοποίηση αυτού του σχεδίου έχει μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία?
0: Ακόμη δεν γράφουν ουσιαστικά. Απλά γράφουν ότι αυτό που σας είπα, ότι η διάρκεια ισχύως είναι 35 έτη έως 2 έκτου 2061. Δεν γράφει το χρονικό, γράφει την ισχύ και τα λοιπά. Το χρονικό ορίζοντα του έργου σίγουρα το έχουν οι μελέτες που θα υλοποιηθεί το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει βγει στην επιφάνεια εδώ πέρα είναι απόφαση του Αντιπροέδρου του κλάδου ενέργειας με υπαρτιμών που γράφει χορήγηση άδειας αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύς 600 ΜΒ στην περιοχή
1: Φωτεινή,
0: μάλιστα, ναι, ναι,
1: Δήμου Καστοριάς, Δημοτική Ενότητα Αγίων Αργύρων, Φιτσίου και Μακεδνών, από ό,τι βλέπω εδώ γράφει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό θα μας τα απαντήσουν, βέβαια, σας είπα, είναι μια προέγκριση. Αυτό θα μας τα απαντήσουν γιατί οι δικοί μας πολιτικοί άρχοντες κατά πόσο είναι εφικτό αυτό.
1: Αρχικά είναι γνώστες αυτής της κατάστασης και δεν ξέρω ποιος δίνει και τις άδειες εδώ, περιβδολογικές νομίζω και τα λοιπά που χρειάζονται. Οι οποίες δίνονται, αν δεν κάνω λάθος, από την περιφέρεια ή και από το Δήμο.
0: Πολλές φορές αυτά τα έργα έχουν μια απλή γνωμοδότηση η τοπική αρχή.
1: Που αν τι θέλετε, σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να μην λάβουν καν υπόψη τι λέει ο Δήμος ή η περιφέρεια.
0: Εντάξει, ο Χρήστος ο Νατσούλης λέει ότι δεν μου αρέσει, αλλά okay, εντάξει, θα δούμε, θα προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει έγκριση από το Υπουργείο. Βέβαια υπάρχει και οι φορείς διαχείρισης, οι μονάδες διαχείρισης, που είναι συμβουλευτικά όργανα και έχουν δυνατή ίσχυ. Κάποια έργα σταματήσαν τέτοια, στην Τριχονίδα ας πούμε, σταμάτησε το έργο αυτό που θέλανε να κάνουν. Και κάπου αλλού δεν θυμάμαι. Εάν λοιπόν συστρατευτούμε όλοι ναι. και θέλουμε μια δική μας περιοχή, χωρίς να τη δίνουμε όπως αυτή που βλέπουμε στην Κοζάνη με το κέλυφο στα βουνά, με τα φωτοβολταϊκά, που δυστυχώς ούτε θέσεις εργασίας υπάρχουν, αλλά έχουμε και την περίπτωση της κλιματικής αλλαγής που αυτό το εντείνει παραπάνω, η θερμότητα και όλα αυτά. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να καταντήσουμε κι εμείς μια μπαταρία κάποιων άλλων, πρέπει να...
1: Ναι, εδώ είναι μια, αυτό που λέμε μπαταρία της Ευρώπης, που το λέμε γενικά στην χώρα. Εδώ είναι κάτι τοπικό, ουσιαστικά μια μπαταρία θα είναι, που θα αποδικεύει την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτρες κτλ. Στο νόμο μας, έτσι δεν είναι, αυτό είναι το...
0: Και όλα αυτά, Χρήστο, και... είναι ότι δεν έχει κανένα όφελος η τοπική κοινωνία, άμεσο όφελος. Τώρα το τι θα δώσει.
1: Επειδή Νίκο, κοινωνία... πρόσφατα είδαμε και την υπόθεση των data center μετά την έγκριση δύο μονάδων data center, όπως ξέρεις, σε Καστοριά και Γιάννενα, περίπου κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια η επένδυση στην Καστοριά, υπόσχονται 71 θέσεις εργασίας. Αλλά εδώ ακούμε για την ηλεκτρική ενέργεια που θα χρειαστεί ένα τέτοιο εργοστάσιο εδώ στο ΒΠΑ.
0: Για το νερό, την ηλεκτρική.
1: Και το νερό
0: ενέργεια.
1: Που θα χρειαστεί, λένε ότι το ρεύμα που θα χρειάζεται είναι όσο καίει ο νομός.
0: Ναι,
1: όσο καίει ο νομός, θα καίει μόνο αυτό.
0: Ναι,
1: και το νερό που θα καίει, το νερό είναι επίσης. Κάπου τα είχα τα στοιχεία όπως μου τα είχαν στείλει. Είναι επίσης ό,τι καταναλώνει όλος ο νομός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πού θα τα βρούμε.
0: Ακριβώς. Αυτοί ξέρουν που θα τα βρούνε.
1: Αυτοί ξέρουν
0: εμείς
1: που θα τα βρούνε.
0: Θα τα βρούμε. Ναι, εμείς, ναι.
1: Μάλιστα, γίνει... κάποιοι συνδυάζουν την υπόθεση του φράγματος Νεστορίου που έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι σε εξέλιξη η περίοδος δημοπράτησης. Λένε ότι μπορεί να έχει και αυτό μια σχέση με όλα αυτά.
0: Ένα λόγο ύπαρξης.
1: Ένα λόγο ύπαρξης, ναι.
0: Ναι, πιθανό να είναι, αλλά άμα δεν είναι
1: ως
0: αυτό.
1: Ως υποψία το λέμε αυτό, έτσι, όχι ως κάτι δεδομένο.
0: Και εγώ θα σου πω ως υποψία, μήπως συνδέεται το data center με αυτό που πάει να γίνει στην Φωτεινή. Και αυτό ως υποψία το λέω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, έρχονται καινούργια πράγματα στο νομό για τα οποία δεν ξέρω αν είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Σίγουρα πάντως δεν είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι.
0: Μπράβο, πρέπει να ενημερωθούμε. Πρέπει να ενημερωθούμε ότι για τα data center. Τι δημιουργεί γύρω από αυτό και τι απορρίμματα και σκουπίδια έχει. Και αν αυτές οι θέσεις εργασίας είναι όλες από τον νομό μας, ή θα πάρουμε κανέναν κυπουρό, κανέναν που θα είναι στην είσοδο, ή κανέναν που θα
1: είναι. Και οι άλλοι θα είναι όχι, ούτε καν στην Ελλάδα. Ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Οι άλλοι ακριβώς, δεν θα είναι ούτε καν στην Ελλάδα. Οι θέσεις εργασίας πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι και σε τι αναφέρεται. Γιατί εδώ οι άνθρωποι που έχουμε, γουναράδες απλοί ήταν. Και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά παιδιά με πτυχία. Μπορούν όμως να σταθούν σε αυτό που ζητάνε αυτοί. Ή θα είμαστε, όπως σου είπα, φύλαξοι, κυπουροί, καθαρίστριες και τέτοια, 10 άτομα.
1: Ναι.
0: Ας τα δούμε λίγο όλα αυτά και ας δώσουμε γη και είδωρ σε ανθρώπους που έρχονται εδώ στην περιοχή μας και το ζητάνε τζάμπα. Εντελώς
1: τζάμπα. Έχω διαβάσει και κάποια πράγματα ότι στην Αμερική θέλουν να τα διώξουν όλα τα data center, να τα πάνε σε άλλες χώρες, γιατί έχουν διάφορα θεματάκια και με την ενέργεια και με τα νερά. Και θέλουν να τα απομακρύνουν εντελώς από την Αμερική, να τα πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, να τα διώξουν. Τώρα, τι ευσταθεί από όλα αυτά, τι είναι σωστό, τι είναι από αυτά έγκυρο, τι είναι άκυρο.
0: Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις και διαταραχές στο περιβάλλον και στο μικροκλίμα της περιοχής μας που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη.
1: Ναι, και γι' αυτό διάβασα και για το μικροκλίμα που θα ανέβει η θερμοκρασία.
0: Ναι, στην Κοζάνη.
1: Δύο βαθμοί.
0: Τόσο πολύ. 1,7 στην Κοζάνη μέσα στα 3 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για μισό βαθμό να ανεβαίνει η θερμοκρασία, Χρήστο, Έλενα και Χρήστο. Και αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στην βιοποικιλότητα των περιοχών, από τα φυτά έως και τα θηλαστικά, έως και τα πουλιά, που τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υπάρχει στην περιοχή μας. Δεν είμαστε τρίτη χώρα ότι πετάνε από την Ευρώπη ή από την Αμερική να τα έχουμε εμείς εδώ πέρα με ανταλλαγές υποτιθέμενες θέσεις εργασιών, που αύριο μεθαύριο αυτές τις θέσεις εργασίας θα κάνουν κακό και στα παιδιά μας και σε εμάς, και πόσες θέσεις είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άμα γίνει αυτό το έργο, αυτή η λίμνη, η λιμνοδεξαμενή επάνω εκεί, το τι επίπτωση μπορεί να έχει στο περιβάλλον, αλλά και σε εμάς.
1: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω σιγά σιγά πρέπει να μπαίνει και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στην ιστορία, λίγο να την ψάξει όλη την δουλειά, και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε στο τέλος, αλλά δεν ξέρω επίσης και πώς μπορούμε να φέρουμε και αλλαγές πάνω σε αυτό.
0: Είχες βγάλει κάποια στιγμή τον Κώστα τον Λαγουβάρδο, τον κοινό μας φίλο, που είχε κάνει τη μελέτη τελευταία χρόνια για τη Δυτική Μακεδονία και τις αλλαγές και τις επιπτώσεις που έχουν αλλαγές στη Δυτική Μακεδονία εδώ. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι έχουμε ήπιους χειμώνες. Αν εδώ ζούμε, εδώ μένουμε, στο Μαλιμάδι δεν κρατάει το χιόνι πάνω από 2-3 μέρες.
1: Μα το είχε πει καθαρά ο κύριος Λαγουβάρδος, ότι σήμερα η Καστοριά είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας πανελλαδικά.
0: Δεν το λέω εγώ που μπορεί να με βγάλει κρατικό, γιατί φωνάζω, ή και εσύ ακόμη.
1: Εγώ απλά το νιώθω κρατικό. Λίγο χρόνο με το χρόνο.
0: Το νιώθεις, το βλέπουμε, το λένε μέσα από μελέτες, ομάδες επιστημών. Που έχουν κάνει όλα τα χρόνια αυτά μελέτες, και βλέπουμε και μας λένε και τώρα οι ίδιοι, ότι στην πορεία μην βλέπουμε το έργο, να δούμε την επίπτωση του έργου που έρχεται μετά από χρόνια.
1: Ναι, είναι όμως ένα ερώτημα, να το βάλα νωρίτερα, το βάλουμε κατευθείαν και σε σένα Νίκο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή είπαμε λίγο να το δουν σοβαρά πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Ή και παραπάνω ακόμα, και βουλευτές. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή, για να καταλάβουμε κι εμείς. Ή όλα αυτά είναι τελειωμένες ιστορίες.
0: Θα σου πω μια κουβέντα που έλεγε ο Φιντελ Κάστρο, τώρα θα την πω ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Ελευθερία, λέει, είναι να έχεις το κεφάλι σου μέσα στο στόμα του λύκου και να του λες άντε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μίσου του λύκου, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ελευθερία.
1: Αυτή είναι η ελευθερία.
0: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν μπορούμε να το κάνουμε και να πούμε δεν θέλουμε, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί όλο αυτό το τεράστιο έργο εκεί πέρα που θα έχει...
1: Βλέπεις την Καστοριά, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά γιατί υποψιάζουμε ότι στην Καστοριά θα αρχίσουν να γίνονται κινήματα εναντίον αυτών των πραγμάτων. Βλέπω ανθρώπους που σχολιάζουν διάφορα πράγματα και που είναι πάρα πολύ αρνητικοί σε τέτοιες προοπτικές. Βλέπεις να δημιουργούνται ομάδες πολιτών ή δεν ξέρω, κινήματα μπορεί να είναι και μια βαριά λέξη να την πω από τώρα. Ομάδες πολιτών που θα φέρνουν και θα έχουν λόγο...
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά πρέπει να δημιουργηθούν κινηματικές πράξεις από τον κόσμο εδώ πέρα. Ή διαφυλάσσουμε αυτό που μας έχουν αφήσει οι περασμένοι και το δίνουμε στους επόμενους.
1: Ναι, γιατί
0: ή το αφήνουμε...
1: όσοι μείναμε για την λίγη ποιότητα ζωής που υπάρχει ακόμη στα μέρη μας. Γιατί κατάλληλα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Το παιδί μου έχει μείνει εδώ πέρα και το κρατάω. Και
1: μην το χάσουμε και αυτό, φοβάμαι, καταλάβατε.
0: Κρατιέται με νύχια και με δόντια να μπορέσει να μείνει στην Καστοριά, γιατί την αγαπάει την Καστοριά. Και όχι μόνο το δικό μου το παιδί, αλλά και το δικό σου το παιδί και τα δικά σου τα παιδιά. Δεν μπορούμε να τους στερήσουμε και να τους αφαιρέσουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, αυτή την ομορφιά και αυτή, αυτή τη χάρη. Αν και η Καστοριά για μένα θα έπρεπε να έχει μπάρα στο Δεσπηλιό και να πληρώνει κάποιος να μπαίνει μέσα για την ομορφιά.
1: Όπως ήταν παλιά τα σχέδια, μάλιστα. Ωραία.
0: Έτσι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση όμως θα ήθελα να δω στα δημοτικά συμβούλια και στα περιφερειακά συμβούλια αυτό και να γίνονται ερωτήματα και ερωτήσεις.
1: Ναι, αυτό θα ήταν μια καλή αφορμή.
0: Για να δούμε τι θα μας πούνε. Και αν μας πούνε ότι ναι, δεν πειράζει, έχουμε θέσεις εργασίας, όπως είπα βέβαια. Το είπα αστειευόμενος ότι θα έχει θέση εργασίας για ψαράδες άμα γίνει λίμνη. Ναι, και θα ρουφάει και κανένα γρυβάδι από κάτω προς τα πάνω.
1: Λογικά θα ρουφάει, δεν μπορεί.
0: Αλλά εντάξει, νησάφι λέμε.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι εκεί δεν μπορούμε.
1: Το παρακολουθούμε και πραγματικά αυτή η συζήτηση για τα νέα πράγματα που έρχονται στην Καστοριά έχει μια αξία. Ωραία.
0: Να μας μιλήσουν κάποιοι τοπικοί άρχοντες.
1: Που φαντάζομαι και οι ίδιοι δεν έχουν απόλυτη γνώση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι
0: έχουν συμβούλους που θα έχουν γνώση και μπορούν
1: μακάρι,
0: να...
1: Μακάρι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο να βρεις το διαδίκτυο και να...
1: Όχι, και να βρεις και τους ανθρώπους που να τους φέρεις και να σου πούν πράγματα πραγματικά και αληθινά. Αν δεν ξέρεις.
0: Είναι...
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί.
0: Φαραωνικό το έργο, όπως δείχνει, να το πω έτσι, και είναι και τρομακτικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα ρουφάει το data center, τι θα ρουφάει από τη λίμνη, η Φωτεινή, το έργο που θα γίνει εκεί, που έχει εγκριθεί η άδεια αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με αντλιοταμίευση ισχύως 600 ΜΒ.
0: Μιλάμε λοιπόν για εκατομμύρια τόνους.
1: Νίκο, δεν σε ευχαριστώ πάρα καλύτερα. Πολύ. Μας έφτιαξε την καρδιά και σήμερα. Να σε καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Εμείς στον Απόσκεπο, μία μέρα μετά, Κυριακή 16 Αυγούστου, ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε Απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου, το γλέντι είναι ένα, το γλέντι είναι στον Απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
9: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Πώς σας φάνηκε το ωραίο θέμα? Τώρα όμως σας έχω ένα ωραίο θέμα.
1: Α, ναι.
0: Κανονικό ωραίο.
1: Ωραία, κάτσε να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε λίγο κτέλ.
0: Να πάμε.
1: Να μας πεις εσύ για το
0: θα βαρμόλα. Το χρειαστούμε το κτέλ για το επόμενο μας θέμα.
1: Για πες για το κτέλ.
0: Μπορεί να είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους για το επόμενο μας θέμα.
1: Για πες.
0: Κοίταξε να δεις, αύριο έχουμε δημοτικό
1: κτέλ
0: συμβούλιο.
1: Κτέλ να μας πεις.
0: Α, κτέλ να σας
1: πω. Όχι το θέμα. Το θέμα να μας το πεις μετά.
0: Το θέμα θα σας το πω μετά. Με το κτέλ πάμε παντού. Και μέσα από τον Ε65 πια, πιο γρήγορα, πιο άνετα, πιο ωραία. Πάμε και Αθήνα και ερχόμαστε και από Αθήνα, εντάξει.
1: Ωραίος.
0: Φυσικά μέσα στο καλοκαίρι, μέσα από τον Κάστορα Tours, το τουριστικό γραφείο του Κέλλη Καστοριάς, πάμε και ωραίες εκδρομές. Έχουμε κάτι για αυτήν την εβδομάδα.
1: Δεν έχουμε κάτι, γι' αυτό δεν ξεκίνησα εγώ να σας τα λέω και έδωσε την πάσα κατευθείαν σε σένα.
0: Οπότε περιμένουμε και κάθε φορά που βγαίνει, αμέσα το ενημερώνουμε το κοινό. Τώρα, πώς θα μας χρειαστεί το κτέλ?
1: Πώς θα είμαστε στο επόμενο θέμα μας?
0: Κοίταξε. Αύριο έχουμε ένα θέμα, 16ο θέμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τι θέμα έχουμε?
1: Τι θέμα έχουμε?
0: Έχουμε αρχικά την εισήγηση του Αντιδημάρχου του κ. Βασιλιάδη.
1: Μάλιστα. Αθλητισμός.
0: Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση αύριο, και όχι μόνο αθλητισμός. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία επιβατικού τροχοφόρου τρένου αστικής τουριστικής περιήγησης εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Α, το τρενάκι.
0: Το τρενάκι το οποίο το θυμάστε από το Χριστούγεννα που έκανε.
1: Καταρχάς μας έχει μείνει αξέχαστο το βίντεο του Τασέτα.
0: Τι έκανε ο Τασέτας?
1: Το τρενάκι, οπότε το θυμόμαστε.
0: Τι, για θύμισέ μου το.
1: Τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω. Τα βίντεο του Τασέτα δεν περιγράφονται.
0: Τι ήταν?
1: Πήγαινε να μπει και δεν χωρούσε.
0: Δεν χωρούσε μέσα στο τρενάκι ο Τασέτας.
1: Από τον πολύ κόσμο που περίμενα απ' έξω.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν. Αύριο λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς παίρνει αυτή την απόφαση για το αν θα λειτουργήσει το τρενάκι όλο το χρόνο. Βέβαια, μην περιμένετε κανέναν Δήμο να το λειτουργήσει. Γι' αυτό είπα ότι ίσως χρειαστούμε το ΚΤΕΛ ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία ή επαγγελματικό φορέα που θα θελήσει να εκμεταλλευτεί αυτή τη δραστηριότητα. Θέλετε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες? Στη γραμμή μας ο κύριος Βασιλιάδης, ο αντιδήμαρχος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς τους συνεργάτες σας και σε όλους τους ακροατές.
0: Είναι μια παλιά ιδέα το τρένο για όλο το χρόνο, αλλά για να δούμε πώς μπορούμε τώρα με την απόφαση που θα πάρετε αύριο. Λογικά θα πάρετε απόφαση, αυτό καταλαβαίνω, ίσως να είναι και ομόφωνη, ώστε να έχουμε τρένο όλο το χρόνο.
2: Πιστεύω ότι αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Ματσούλη, θα είναι ομόφωνη η απόφαση.
0: Πιστεύω και εγώ ότι θα είναι ομόφωνη, νομίζω, ναι.
2: Για τη λειτουργία αυτού του τροχοφόρου τουριστικού τρένου που λέμε στην Καστοριά, γιατί το συζητούσαμε, το θέλαμε, το είχαμε στο προγραμματισμό μας και αυτή τη στιγμή να το υλοποιήσουμε.
0: Να το υλοποιήσουμε. Και μπορεί να εφαρμοστεί και πολύ γρήγορα, δηλαδή αν πάρετε εσείς αύριο την απόφαση, ουσιαστικά βγάζετε και την προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος, γιατί το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Ο Δήμος δεν πρόκειται να δούμε τον κύριο Βασιλιάδη απάνω ή κανέναν άλλον να το οδηγάει πέρα δόθε. Δεν υπάρχει
2: πρόβλημα. Όχι. Εμάς είναι μια πολιτική απόφαση ότι θέλουμε ένα τουριστικό τρένο να λειτουργήσει στην Καστοριά, τροχοφόρο τουριστικό τρένο. Από εκεί και πέρα βγάζουμε την βεβαίωση βατότητας.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε υποχρεωμένοι ως
0: Τι είναι η βεβαίωση βατότητας?
2: Θα σας εξηγήσω, που είναι προαπαιτούμενο για κάποιον επαγγελματία που θα έρθει για να λειτουργήσει αυτό το τρένο στην Καστοριά.
0: Ναι.
2: Είναι ουσιαστικά ορίζει εκεί μέσα τα χιλιόμετρα και τη διαδρομή που θα μπορεί να κάνει αυτό το τουριστικό τρένο. Την αφετερία, τον τερματισμό, την αναστροφή που θα κάνει, ουσιαστικά την διαδρομή που θα ακολουθεί στο τρένο.
0: Άρα, η διαδρομή που θα κάνει λοιπόν το τρενάκι μας ποια θα είναι?
2: Αυτή που έχουμε ορίσει τώρα με αυτήν την απόφαση είναι, θα ξεκινάει από το Ενιδρίο.
0: Από το Ενιδρίο, μάλιστα.
2: Όλη την παραλίμνια νότια πλευρά της πόλης και στο νοσοκομείο θα κάνει αναστροφή και θα γυρνάει.
0: Άρα, η αρχή του θα είναι το Ενιδρίο, το τέρμα του θα είναι το νοσοκομείο που θα γυρνάει πάλι πίσω.
2: Σωστά, το οποίο γιατί προβλέπεται πρέπει να έχει πλάτωμα για να μπορεί να κάνει αναστροφή το τρενάκι.
0: Μισό λεπτάκι. Το τρενάκι θα είναι του Δήμου ή και το τρενάκι θα πρέπει να το βρει ο ιδιώτης?
2: Όχι, το τρενάκι θα το βρει ο ιδιώτης και η υπόλοιπη διαδικασία από εκεί
0: πέρα. Το τρενάκι θα το βρει ο ιδιώτης λοιπόν.
2: Από τη στιγμή εμείς που ορίζουμε ως Δήμος την διαδρομή που θα κάνει και όλα όσα χρειάζονται για αυτή τη διαδρομή, από εκεί πέρα ο επαγγελματίας μετά που θα ενδιαφερθεί για να λειτουργήσει ένα τρενάκι στην Καστοριά θα πρέπει να βγάλει και την απαιτούμενη άδεια, η οποία άδεια βγαίνει από τον ΕΟΤ. Αλλά πρέπει να έρθει στην συνεννόηση με την αστυνομία, με την τροχέα. Έχει Έχει πολλά προαπαιτούμενα. Για
0: να ρωτήσω λίγο με το τρενάκι των Χριστουγέννων. Ας πούμε, με το τρενάκι των Χριστουγέννων. Είναι κάποια παρόμοια κατάσταση εκεί, δηλαδή πώς γινόταν ακριβώς, κύριε Βασιλιάδη? Αυτός που είχε αναλάβει το θεματικό πάρκο είχε και την εκμετάλλευση του τρένου, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, αντιστοίχως, όχι μόνο για εκείνη την περίοδο του Χριστουγεννιάτικη, μπορεί να προσαρμόζει ένα εποχή, ας πούμε, ο επιχειρηματίας το τρένο όλο το χρόνο με την ίδια διαδικασία.
2: Αυτό που γινόταν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς των Εορτών θα γίνεται όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία αυτού του
0: τρένου. Άρα ο ιδιώτης πρέπει να βρει και τρένο.
2: Εννοείται.
0: Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση ή την κάνει πιο συγκεκριμένη, γιατί ξέρουμε που μπορούμε να απευθυνθούμε με ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτό το πράγμα?
2: Πιο συγκεκριμένη, γιατί ήδη έχουμε και ένα αίτημα από κάποιον επαγγελματία ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
0: Καστοριανό?
2: Όχι, δεν είναι Καστοριανό. Έχει καταγωγή από την Καστοριά, δεν είναι Καστοριανό.
0: Έχει καταγωγή από την Καστοριά, αλλά δεν μένει εδώ.
2: Δεν μένει εδώ, δεν μένει εδώ, ναι, ναι.
0: Άρα υπάρχει ήδη ένα αίτημα.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και αν υπάρξει και δεύτερο αίτημα, ποια διαδικασία ακολουθείτε?
2: Ασθενημένα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δείτε τα έγγραφα, το έχουμε και το αίτημα αυτό μέσα.
0: Α, υπάρχει. Αφού είναι για. Υπάρχει. Πείτε μας, ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός?
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να δω τον Γεωργιάδη, νομίζω λέγεται.
0: Γεωργιάδης.
2: Ναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
0: Μάλιστα. Εάν υπάρξουν παραπάνω από μία προσφορά ή από ένα ενδιαφερόμενος, εκεί τι γίνεται, κύριε Βασιλιάδη?
2: Δεν υπάρχει κάποιος καθορισμένος αριθμός για το πόσα τουριστικά τρένα θα μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτήν τη διαδρομή. Είναι υποχρέωση του κάθε επαγγελματία να βγάλει την αδειοδότηση από τον ΕΟΤ και από εκεί και πέρα μπορεί οποιοδήποτε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, μπορεί να μην λειτουργήσει ένα τρένο για να λειτουργήσουν δύο και παραπάνω.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Στην ίδια διαδρομή ή σε άλλες διαδρομές?
2: Στην ίδια διαδρομή. Η διαδρομή αυτή δεν αλλάζει. Είναι αυτή τη διαδρομή είναι η υποχρέωση που την καθορίζει ο Δήμος, καθοριά τη διαδρομή.
0: Μάλιστα.
2: Από και πέρα μπορεί οποιοδήποτε. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, αν έρθει ένα, αν έρθει και δεύτερο, μετά. Δεν θα μπορέσει να κάνει κι άλλος να βγάλει
0: σχετικά
2: άδεια και τρίτος, γιατί θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Θα υπάρχει μεγάλος. Δηλαδή,
2: και θα είναι ασύμφορο.
0: Πόσο
2: πιστεύω.
0: Αντέχουμε και μια τέτοια υπόθεση, έτσι?
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Μια τέτοια κατάσταση, ένα τρένο. Πόσα τρένα αντέχουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε με ένα και βλέπουμε μετά πώς θα πάει, ναι, πώς θα λειτουργήσει.
0: Ο ένας είναι αποφασισμένος, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή
2: ναι,
0: εσείς
2: ναι.
0: Θα έχετε μιλήσει προφανώς μαζί του.
2: Εννοείται.
0: Είναι αποφασισμένος. Διαθέτει και το τρένο.
2: Θα υλοποιηθεί, σωστά.
0: Ο οποίος θα εκμεταλλεύεται και την περίοδο, ας πούμε, των Χριστουγέννων σαν χριστουγεννιάτικο τρενάκι. Μπορεί να κάνει και αυτές τις τροποποιήσεις, ή εκεί είναι κάτι άλλο που πάμε σε άλλον μετά?
2: Όχι, θα είναι αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια του
2: έτους. Μέσα.
0: Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν χριστουγεννιάτικο τρένο στην πορεία.
2: Σωστά.
0: Του έτους και όταν φτάσουμε στην εορταστική περίοδο. Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Από και πέρα αυτή η διαδρομή που έχουμε ορίσει είναι αυτή, γιατί μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα. Από εκεί πέρα θα δούμε στο μέλλον το αν θα τροποποιήσουμε κάποια διαδρομή, αν θα αλλάξουμε τη διαδρομή.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
0: Στην πράξη
2: το
0: τώρα.
2: Το βασικό είναι ότι παίρνουμε μια απόφαση ότι θέλουμε ένα τρενάκι του.
0: Ωραία. Εγώ σας λέω ότι αύριο παίρνετε την απόφαση. Γιατί αύριο είναι το συμβούλιο, αύριο θα την πάρετε την απόφαση και λογικά θα είναι και ομόφωνη, όπως είπαμε. Ναι. Από εκεί και μετά οι διαδικασίες είναι γρήγορες. Δηλαδή, πότε μπορούμε να δούμε πραγματικά τρενάκι στην Καστοριά?
2: Είναι στην ευχέρεια του επαγγελματία. Αν τρέξει τις διαδικασίες και έχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία χρειάζονται
0: για
2: την οδηγότηση, πιστεύω μέσα εντός 2 μηνών να είναι έτοιμο το τρενάκι να λειτουργήσει.
0: Σε 2 μήνες μπορεί να είναι έτοιμος.
2: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι εξαρτάται από το πόσο θα τρέξει τις διαδικασίες του επαγγελματία.
0: Μάλιστα. Το βρίσκουμε
2: από
0: ενδιαφέρον.
2: Μας, εμείς ως Δήμος θα κάναμε ό,τι χρειαζόταν.
0: Το βρίσκουμε ενδιαφέρον και φυσικά μακάρι να το δούμε και αυτό. Προσθέτουμε στην πόλη τουριστικό προϊόν, γιατί μια βόλτα και με το καραβάκι, μια βόλτα και με το τρενάκι, νομίζω ότι μια χαρά είναι.
2: Νομίζω είμαστε καλό δρόμο.
0: Βόλτες θέλει ο κόσμος που έρχεται εδώ και να βλέπει ωραία πράγματα.
2: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό, κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λεπτομέρεια που θέλετε να μας πείτε γύρω από αυτή την υπόθεση.
2: Όχι, πιστεύω τα είπαμε όλα, κύριε Νατσούλη.
0: Ωραία. Έχω μια απορία. Επειδή δεν βρίσκω τον κύριο Ρήμο, μπορείτε να με διευκολύνετε σε κάτι?
2: Ναι, πείτε μου.
0: Αύριο στο Συμβούλιο βλέπω εδώ 10 τουλάχιστον θέματα που αφορούν διοικητικές αποβολές από δημοτικά ακίνητα διαφόρων καταστάσεων εδώ, στο Γαύρο, στον Ξενώνα, στο Παντοπολείο, στα. στο δυσπηλιό, στα αναψυκτήρια, στα φαρμακεία, στην πλατεία, στα καφενεία. Τι είναι αυτό το πράγμα αύριο?
2: Λογικά.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι 100% σίγουρο.
0: Τους βγάζετε έξω.
2: Θα απαντήσω και ο ερωτήμα. Όχι, δεν είναι.
0: Τρώμα, ξέρει πώ το είδα. Διοικητική αποβολή, διοικητική αποβολή. Βγάζουμε
2: δουλειά. Λίγουν οι συμβάσει του και θα επανέλθουν με νέα σύμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, δεν.
0: Δεν του βγάζετε στον δρόμο, αυτό εννοώ έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι τέτοια.
0: Δόξα σε Θεό. Το ψάχνουμε τον κύριο Λίμου, αλλά δεν τον μπορούμε να τον βρούμε αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, θα τον βρούμε λίγο αργότερα. Ωραία. Κύριε Βασιλιάδε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν ξέρω, μακάρι να το έχουμε. Και μακάρι να προσθέσει, όπως είπαμε, στο τουριστικό προϊόν της Καστοριάς, να προσφέρει ομορφιά και μια ευχαρίστηση στον κόσμο που θα το προτιμάει. Δεν ξέρω αν έχετε δει, να το πούμε και αυτό, γιατί ας πούμε για το νοσοκομείο εκτελούν δρομολόγια και τα ταξί και τα αστικά, έτσι.
2: Σωστά.
0: Εκεί μήπως θα υπάρξει μια, επειδή θα φτάνει, είπατε, μέχρι το νοσοκομείο, μια σύγκρουση συμφερόντων του ιδιοκτήτη του τρενάκι με ταξί ή αστικό?
2: Δεν νομίζω τώρα να ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί άλλο να πηγαίνει με ταξί και με αστικό προς το νοσοκομείο και άλλο να πηγαίνει με ένα τρενάκι το οποίο και πιο λίγα χιλιόμετρα κάνει και πιο αργά θα πηγαίνει και μπορεί να κάνει κάποια στάση στο ενδιάμεσο και θα καθυστερήσει να πηγαίνει μέχρι εκεί.
0: Ναι,
2: και δεν ξέρω και το κόμιστο τώρα το τι διαφορά θα έχει με ένα ταξί ή με ένα
0: αστικό. Εντάξει, ο άλλος λέει το ταξί μπορεί να έχει, ας πούμε, 10 ευρώ, αυτό μπορεί να έχει 5 ευρώ, ξέρω εγώ τι εισιτήριο θα βάλει. Από τα εισιτήρια αυτά, εσείς τι θα παίρνετε σαν δήμος επίσης, ξεχάσαμε το πούμε.
2: Από τα εισιτήρια αυτά τίποτα.
0: Δεν θα έχετε εσείς καμία ανάμειξη.
2: Όχι, όχι,
0: δεν θα έχει ο Δήμος κάποιο όφελος οικονομικό από αυτή την ιστορία?
2: Δεν υπογράφει κάποια σύμβαση ο Δήμος με τον επαγγελματία αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα ο Δήμος δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από αυτή την ιστορία.
2: Όχι.
0: Απλά δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει ένας επαγγελματίας.
2: Έτσι ακριβώς, και την ιστορική προβολή και το προϊόν το οποίο εντάσσεται μέσα στο.
0: Είχα την εντύπωση ότι κάτι θα δίνει αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εδώ στον Δήμο. Εντάξει.
2: Όχι, όχι, δεν προβλέπεται από πουθενά αυτό.
0: Ωραία.
2: Γιατί δεν γίνεται η σύμβαση και άντε δεν βγαίνει από εμάς. Βγαίνει κατευθείαν από το.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδες, πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Ωραίο.
3: Καλό είναι, αλλά
0: θα μπαίνατε.
3: Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα.
0: Τι θέμα?
3: Αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο τρένα.
0: Δεν κάτσε να βρούμε το ένα, βρε Σέπα, περίμενε.
3: Ένα. Ναι. Πηγαίνει το πρώτο δρομολόγιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Και μετά τα πλατάνια έρχεται ασθενοφόρο.
0: Αλλές κυκλοφοριακά είναι.
3: Κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι. Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται?
3: Αμάξι απ' την άλλη, τρένο από εδώ και ασθενοφόρο από πίσω.
0: Εντάξει, το τρένο.
3: Γιατί είναι
0: και στενούτσικο, κάποια... είναι μεγαλούτσικο.
3: Έχει ένα μάκρο.
0: Είναι σαν αμάξι.
3: Γιατί ναι, όντως λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα να πας στο νοσοκομείο.
0: Καλά, ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει.
3: Πόσο μάλλον αν υπάρχει κάτι που κινείται αργά.
0: Για να δούμε τι λένε και οι ακροατές μας. Καλημέρα σας.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρούλα.
4: Ακούω με μεγάλη προσοχή όλα όσα υπόθηκαν.
0: Ναι.
4: Και αναρωτιέμαι γιατί μερικές φορές, ενώ έχουμε τα προσόντα, ναι, να αξιοποιήσουμε τη λίμνη μας και ό,τι έχει σχέση με τη λίμνη, να τρέχουμε να ζητάμε από κάποιον ξένο ένα τρενάκι να έρθει εδώ για να μας κάνει μια βόλτα.
0: Τι θα θέλαμε να κάνουμε δηλαδή, τι
4: λοιπόν,
0: θα
4: ναι, μπορεί κανείς να και εύχομαι να το υπερασπιστεί κάποιος αυτό που θα σας προτείνω, ότι όταν ο Δήμος Καστοριάς καλέσει 5 πόσοι υπάρχουν από τους καραβομαραγκούς μας να του φτιάξουν 10 καράβια, ναι, που να ανήκουν στον ίδιο το Δήμο, και αυτά τα καράβια να έχουν μέσα και το σωσίβιό τους καλού κακού και να πηγαίνουν και να έρχονται. Τα μεν μισά από τη μία πλευρά, τα μεν μισά.
0: Με ποιον καπετάνιο? Εδώ έναν έχουμε στο πλοίο και τρομάζουμε.
4: Δεν έχουμε καπετάνιο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υπεύθυνοι είναι και αναλαμβάνουν τα κουπιά για να κάνουν μικρές βολτίτσες όσο μπορεί κανείς από εδώ μέχρι.
0: Ναι, το ρωτάω αυτό, Μαρούλα, για το αν συμβεί ένα τύχημα, ποιος θα πάει μέσα. Αυτό,
4: ναι,
0: αυτό ρωτάω.
4: Γι' αυτό λέμε να υπάρχουν και σωσίβια και να είναι εξασφαλισμένα όλα αυτά τα πράγματα για να μην πάθουμε και τα χειρότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχει Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό?
4: Την ευθύνη, βεβαίως. Ναι. Πάνω στην Πρέσπα, όπως γνωρίζετε καλά, ναι, γίνονται πάρα πολλά τέτοια δρομολόγια για να πάνε και πολύ μακρύτερα. Mm-hmm. Αλλά εγώ σας λέω, μόνο παραλιακά να πηγαίνουν αυτά τα καραβάκια στην ολόγυρα από τη λίμνη και να απέχουν 4-5 μέτρα.
0: Να το ρωτήσω, είσαι εναντίον του τρενακίου?
4: Δεν συμφωνώ με τα τρενάκια.
0: Ναι.
4: Δεν συμφωνώ με τα τρενάκια. Γιατί και
0: θα ήθελες να είναι μικρές βαρκούλες που θα πηγαίνουν
4: και άλλη φορά γίνανε τον κόσμο
0: βολτίτσα.
4: Τα τρενάκια και εμποδίσανε.
0: Ναι.
4: Εμποδίσανε.
0: Εκεί θα σου πει ο Δήμος, κοίταξε να δεις Μαρούλα, έχουμε το πλοίο που καθένας μπαίνει μέσα και μπορεί να απολαύσει πραγματικά τη λίμνη μέσα από το πλοίο που έχουμε.
4: Άλλο είναι το πλοίο και άλλο είναι ένα μικρό καραβάκι που παίρνει 4-5 ανθρώπους.
0: Ναι.
4: Μια οικογένεια.
0: Ναι.
4: Και τέλος πάντων, μπορεί να μην τα έχω σκεφτεί όλα, αλλά ας σκεφτούν και αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, προτείνεις και αυτό, ωραία.
4: Θα έχουν υπό τη δική τους δικαιοδοσία τα καράβια, κανείς άλλος δεν θα τα παίρνει, παρά μόνον όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν μια βόλτα γύρω από τη λίμνη. Ή, όπως είπαμε, έως ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες. Παίζει και με άλλο
0: το ωραία, το κρατάμε και αυτό.
4: Το κρατάμε.
0: Ωραία.
4: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ Μαρούλα, καλημέρα. Λοιπόν, τι λέγατε παιδιά? Ότι μπορεί να υπάρξουν κυκλοφοριακά θεματάκια.
3: Εγώ θα το έκανα να πω πώς.
0: Ναι.
3: Θα είχατε την αφετηρία στην Αλάνα του νοσοκομείου από εκεί.
0: Αλάνα νοσοκομείο, ναι.
3: Μέχρι τη Μαυρότισσα και επιστροφή πίσω.
0: Επιστροφή δεν γίνεται μετά πίσω, όπως ξέρεις.
3: Ταξί λεωφορεία μπορούν να γυρίσουν.
0: Ναι, ταξί λεωφορεία ακριβώς.
3: Ναι. Θα πέρανε άδεια να γυρίζει και το αυτό. Και θα άνοιγα και την καφετέρια εκεί που έχει ο Δήμος το εστιατόριο. Στη Μαυρότισσα.
1: Αυτό το έχει ο Δήμος ή η Μητρόπολη.
0: Εκεί μαλώνουμε. Κάτσε. Είμαστε στα δικαστήρια με τη Μητρόπολη.
3: Θα το ξεχωρίσουν και θα το κάνουν.
0: Εγώ είπα μια μέρα. Μισό-μισό.
3: Μισό-μισό. Ένα μήνα ένας, ένα μήνα ο άλλος.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει και η ιδέα της Μαρούλας. Όχι να μην έχουμε το ένα και να έχουμε το άλλο, γιατί να μην το έχουμε και όλα.
0: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή,
3: ωραία ιδέα είναι. Απλά εγώ δεν συμφωνώ με το δρομολόγιο.
1: Να, ναι, κατάλαβα. Το τρενάκι λες.
3: Το τρενάκι.
0: Το τρενάκι.
3: Το δρομολόγιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν σας αρέσουν όλα αυτά ή αν έχετε αντιρρήσει κάποιες άλλες υποψίες, για να δούμε. Σας περιμένουμε πάντα για να πείτε και την άποψή σας εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε με ένα νερό αραματζότη. Να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.
1: Και εγώ να μπω σε 78 στροφές για να σας πάω μόμο, για να σας μιλήσω δηλαδή για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcott, Deodoro, Giuseppe, Guess, Melissa, Pavetzini, Primitive, Sketcher, Sack, Van Sander, Erwin, Crocs, Speed, Gaston, Glam, Zoom, Zras, Wins, Dors, Mythic, Gaston, Lele, Gaston, Kigger, Gaston, Naturin, Παπαιδικά. Είναι όλα εδώ! Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Momo. Και αυτό το διάστημα θα βρείτε όλα τα πέδιλα, όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, από 20 ευρώ. Αυτές τις κορυφαίες εταιρείες. Δεν τα βρίσκετε πουθενά αλλού σε αυτές τις τιμές. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια τώρα, πάλι όλα, και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Αρχίζουν και τα σχολεία σε λίγο καιρό. Το λέω για εσάς που είστε γονείς και θέλετε να πάρετε στα παιδάκια σας που αλλάζουν παπούτσια κάθε τρεις και λίγο. Τώρα είναι η ευκαιρία, διότι θα τα βρείτε όλα σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γραμμού 5.
0: Όμως, μαζί μας πάντα και...
1: Είναι και η Φαντίδης. Τι θα κάνω τώρα στη δίαιτα? Δεν ξέρω, θα πάρω τα διαιτητικά του. Η Φαντίδη ευτυχώς έχει και διαιτητικά. Επίσης να σας πω ότι έχει και νηστίσιμα. Μην ξεχάσω να σας το πω αυτό. Και αλμυρές νηστίσιμες επιλογές και γλυκές νηστίσιμες επιλογές για σας που είστε στη νηστεία του 15 Αύγουστου. Φυσικά το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας και τα υπόλοιπα αλμυρά μας και τα υπόλοιπα γλυκά μας, τα παγωτά μας και η καινούργια μας παγωτομηχανή τώρα που είναι καλοκαίρι να μας δροσίζει όλη μέρα στην Καστοριά. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιόδεντρο.
0: Προσοχή, προσοχή! Χαμηλοζουνιώτης, χαμηλοζουνιώτησης!
1: Α, δεν πιένε μας.
0: Από τη ΙΑΚ ανακοινώνεται ότι σήμερα που είναι η Τρίτη,
1: ναι,
0: 11 ο μήνας,
1: ναι,
0: θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης.
1: Πού?
0: Από αυτή την ώρα που σας μιλάω μέχρι τις 2 του μισμέρ, λόγω βλάβης του κεντρικού αγού υδρεύσεως επί της οδού Αγίου Αναργύρων. Ευχαριστούμε για κατανόηση. Χαμηλοζουνιώτης, χαμηλοζουνιώτησες. Χωρίς νερό θα απομείνει. Θα μας τα πάρουν τώρα τα data center όλα τα νερά. Κιτλίμνο ολόκληρη. Και ακούτε τι άλλο εδώ. Θα απομείνουμε χωρίς νερά. Πάλι καλά 2 ώρες δεν θα έχετε νερό. Φυλαχτείτε. Μαζόχτε λίγο νερό. Να έχετε για την τουαλέτα και για τα μούτρα. Και για να πιείτε λίγο άμα διψάστε. Βάλτε το στο ψυγείο να είναι κρέχτου. Από τις 12 μέχρι τις 2 του μισμέρ πάθαμε ζημιά. Τι να κάνουμε. Αχ, τι τραβάμε.
1: Εν τω μεταξύ, είπες τώρα αυτό και σκέφτηκα ότι θα μας φτιάξουν στο τέλος το πράγμα Νεστορίου και θα παίρνουν το νερό τα data centers. Να δείτε πως το τέλος θα γίνει.
0: Τέλειο,
1: και το νερό αντί να το πάρουμε να ποτίσουμε και να αρδεύσουμε και τα λοιπά.
0: Όλα έχουν μια σειρά σε αυτή
1: τη ζωή. Θα μας το πάρουν τα data center.
0: Όλα έχουν μια σειρά σε αυτή τη ζωή. Και θα περιμένει ο φίλος μου ο Κοσμάς από το Κρανοχώρι να πάει να ποτίσει από το φράγμα. Εντάξει. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Πάμε διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε σε κανένα χωρικό.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Αυτό πολύ ωχλό ήθελα να πάω.
0: Τέλεια.
1: Το οποίο σήμερα, παιδιά, είναι κλειστά. Είμαστε κλειστά. Αλλά από αύριο είμαστε ξανά κοντά σας. Δεν σας εμποδίζει εσάς τίποτα, ειδικά εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις. Τώρα σας δίνω ιδέες, έτσι. Τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά είμαστε και στο καλοκαιράκι μας και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε, να καθόμαστε σε αυλές και μπαλκόνια. Τι πρέπει να κάνουμε όμως πριν καλέσουμε φίλους και την παρέα στο μπαλκόνι και στην αυλή μας? Να τα στολίσουμε. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας, να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και τα ωραία μας τα αρωματικά κεριά από Noble Senses και τις καινούργιες καλοκαιρινές μυρωδιές, μάλιστα που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κιμά, που μυρίζουν αλμυρά, και να κάνουμε την πιο ωραία ατμόσφαιρα, παιδιά, να κάνουμε το μπαλκόνι μας μπαχάμες. Οπότε σας περιμένουμε στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στον Θοπολείο Χλόη, και τηλεφωνικά στο 24670-27365.
0: Στο Ειρηνάκη να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Τη μοδίστρα μας.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη μου.
0: Μας λέει και συγχαίρει τον Τελάλη. Τον Τελάλη,
1: σ' αρέσει ο Τελάλης, ναι.
0: Πάμε για το διαφημιστικό και ερχόμαστε.
5: Ώρα Αντένες 12. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης. Λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη Κώστας Πετρίδης. Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και λύρα Κώστας Σαββίδης. Ταούλη Γιώργος Βουρατζίδης. Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670-31534.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα. Κοίταξε να δεις πώς θα συνδυάζουν οι ακροατές μας τώρα.
0: Έκαναν ολόκληρο σύστημα.
1: Πρόσεξε να δεις. Έρχεται, γίνονται τα data center εδώ στην Καστοριά. Γίνεται και αυτή.
0: Όχι στην Καστοριά, στο Άργος.
1: Στο Άργος, ναι. Γίνεται. Στο νομό, ναι. Γίνεται και η αντλησιοταμείευση.
0: Ταμείευση στη Φωτεινή.
1: Στη Φωτεινή. Ναι. Μας παίρνουν όλο το νερό της λίμνης.
0: Όλο.
1: Έρχεται το καραβάκι
0: αυτό
1: μετά.
0: Θα το ξαναρίχνουν μέσα.
1: Έρχεται το καραβάκι μετά και αντί να κάνει το γύρο της λίμνης, κάνει το γύρο της ερήμου. Όσο σου
0: πει. Ωπαρε, φίλε.
1: Ο γύρος της ερήμου.
0: Τέλειο. Παραγιά μου, τι έγινε να ζήσει αυτός τόπος τα επόμενα χρόνια, ε? Ευτυχώς δεν θα είμαστε εδώ, να βλέπουμε. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά.
1: Πάντως δεν νομίζω ότι έχει πάρει ο κόσμος τα data center με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν βλέπω κι εγώ να τα έχει πάρει με καλό
1: μάτι. Και όχι αδίκως κιόλας. Ναι.

0: παρατηρώ γιατί τα τηλεφωνήματα συνεχίζονται, Χελένα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ανησυχία για όλα αυτά τα παιδιά. Εμείς το επόμενο διάστημα, να σου πω την αλήθεια, τώρα έτσι που σοβαρεύει το πράγμα, λίγο να ψάξουμε να βρούμε κανένα αρμόδιο. Πώς λέει και η Λιόλιο, ένας αρμόδιος,
1: υπεύθυνος,
0: ένας υπεύθυνος, κάτι. Εντάξει, για να ληστήσουμε λίγο το λογαριασμό. Για να κάνουμε μια πρώτη έτσι επαφή σιγά σιγά, να ψάξουμε να βρούμε τέτοιους ανθρώπους που ξέρουν 5 γράμματα παραπάνω από εμάς. Γιατί εμείς πολλά πράγματα μπορεί να τα υποψιαζόμαστε.
1: Πώς να τα καταλάβουμε εμείς τώρα.
0: Ναι, είναι καινούργια πράγματα για τη γαστοριά. Εν πάση περιπτώσει, με ό,τι διαβάζει ο καθένας ή πόσο αυτό που διαβάζει είναι αξιόπιστο ή όχι, επίσης είναι ένα θέμα. Οπότε, πάντως, η αίσθηση αρχικά είναι ότι. Αν και τα πάνε και όλα οι ελληνικές ταινίες.
2: Ωραία, πού πάμε, ρε.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Πού πάμε.
0: Α, πού πάμε, πραγματικά αυτό είναι. Κολλάει εδώ τώρα.

Πόπο και τώρα 12 η ώρα, η ώρα που είναι να πάμε για ένα καφεδάκι, να πάμε λίγο Fellowship of Magic, το οποίο όπως σας έχω ξαναπεί δεν είναι απλώς ένα μαγαζί ρε παιδιά, είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ και για καφεδάκια τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Προσέξτε τώρα ατμόσφαιρα, βραδινή, θα σας πάω προς βραδάκι, χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει και η ένταση τόσο όσο να ακούμε και την παρέα μας που έχουμε βγει, να μάθουμε λίγο τα νέα της παρέας, γι' αυτό έχουμε βγει άλλωστε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως είπαμε,

αντική των ταινιών για να πάτε στο Fellowship of Magic. Και για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε τα επιτραπέζιά σας, θα βρείτε πάρα πολύ σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια στο Fellowship of Magic για μαγικές μαζόξεις. Fellowship of Magic λοιπόν στην Νότια Παραλία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.

0: Αχ, να πάμε λίγο και House of Beauty, να ασχοληθούμε έτσι λίγο με τους εαυτούς μας, διότι πείτε μου κι εσείς ρε παιδιά, ποια ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και θέλουμε να απαλλαχτούμε μια και καλή από τις τρίχες. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης λοιπόν, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο τώρα το καλοκαίρι, ειδικά που ταλαιπωρείται πολύ, θέλει την ανανέωσή του. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, ανορθωμένο βλέμμα, γατίσιο βλέμμα, σαν αυτό που έχω κάνει και εγώ, φοβερό, καταπληκτική δουλειά και ξεχνάτε και τι θα πει μάσκαρα, δεν ξαναγοράζετε ποτέ στη ζωή σας. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ, νυφούλες μου, τώρα από πια του χειμώνα του 26 και του καλοκαιριού του 27. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει να κλείσετε τα ραντεβού σας εγκαίρως. Και καινούργιο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. Διότι όπως είπαμε, μετά τις διακοπές έχουμε τα κιλά των διακοπών. Θέλουμε να απαλλαχτούμε μια και καλή από αυτά. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση και γιατί δεν κάνει, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, για παντού. Όποια περιοχή έτσι λίγο μας... Λίγο έτσι δεν την θέλουμε εκείνη την περιοχή πολύ ρε παιδί μου. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Μπείτε να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια. Ψάξτε το στο ίντερνετ, V-Power και EMS. Δείτε τα αποτελέσματά του και κλείστε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42 368. Όπα.
1: Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Ήδη από χθες η κυρία Αντωνίου έχει βγάλει και ένα δελτίο τύπου. Έχουμε ημερομηνία για το τρίτο

0: πρόγραμμα που ξεκινά υποβολή των αιτήσεων για τους ενδυνάμει δικαιούχους, τα λέγαμε, το τρίτο προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων Γούνας. Από 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν υπεγράφει και αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης του κλάδου. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώρα, τον άνθρωπο που έχει ένα συντονισμό σε όλη αυτή την κατάσταση του τρίτου προγράμματος. Κύριε Γιώρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα.
2: Καλό
1: 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο, Μάκη. Να, ένα δώρο της Παναγιάς τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, το περιμέναμε μέσα στον Αύγουστο, είναι γεγονός. Το περιμέναμε λίγο αργότερα, βγήκε λίγο πιο νωρίς.
0: 4 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ξεκινάνε οι αιτήσεις κατευθείαν.
0: Ξεκινάνε οι αιτήσεις απευθείας. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα?
1: Η διάρκεια είναι μέχρι τις 1 δεκάτου.
0: Μέχρι 1 δεκάτου.
1: Που σημαίνει ότι μετά από αυτό θα υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος για τους ελέγχους και φαντάζομαι ότι...
0: 1 δεκάτου σημαίνει ότι είναι ένας μήνος ουσιαστικά για τις αιτήσεις, Μάκη, έτσι?
1: Λίγο λιγότερο από ένας μήνας.
0: Και λίγο λιγότερο από ένας μήνας, ακριβώς. 2 μέρες λιγότερο από ένα μήνα.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετό. Δεν είναι κάτι το δύσκολο για να κατατεθούν οι
0: αιτήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις πιστεύεις ότι είναι έτοιμες, δηλαδή είναι έτοιμες για την αίτηση ήδη?
1: Ναι, γιατί είναι για κλειστές φορολογικές χρονιές. Είναι έγγραφα τα οποία υπάρχουν άμεσα, ναι, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ήδη έχει γίνει η διαδικασία 3 φορές, οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες για την εκταμείευση των ποσών. Εδώ τι θα ισχύσει τελικά, για να καταλάβουμε σταδιακά πώς θα πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις? Συνολικά πώς είναι, 17 είναι?
1: Είναι 17 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Οι επιχειρήσεις δυνητικά...
0: Πώς θα τα πάρουμε αυτά τα 17 λοιπόν, για να καταλάβουμε κι εμείς?
1: Λοιπόν, οι δυνητικά υποψήφιες επιχειρήσεις για να λάβουν την χορηγία αυτή είναι γύρω στις 488. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων σαν επιτροπή, ούτε τα επιμελητήρια μπορούν να
0: γιατί
1: γνωρίζουν.
0: Γιατί λέει ο Μάκης ο Γιώρας 488? Γιατί αυτές είναι οι επιχειρήσεις που σήμερα εμφανίζονται αμιγώς γνωποιητικές σε σχέση με τον κλάδο. Γι' αυτό το λέει ο Μάκης ο Γιώρας αυτό. Ναι.
1: Είναι συμπεριλαμβάνονται στους κάδοι οι οποίοι υπάρχουν στον ακριβώς πίνακα του ΦΕΚ και θα μπορούσαν να είναι δυνητικά υποψήφιες.
0: Δυνητικά και
1: για
0: οι 488.
1: Να...
0: Δεν θα είναι όμως 488.
1: Δεν ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις θα αποφασίσουν, γιατί το συγκεκριμένο ΦΕΚ και το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει και μια βασική προϋπόθεση που είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα λάβουν τη χορηγία να μείνουν ανοιχτές για 2 χρόνια.
0: Για 2 χρόνια. Και υπάρχουν επιχειρήσεις, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, Μάκη, που βγαίνουν ίσως και συνταξιοδοτούνται ίσως σε 1 χρόνο. Έτσι λοιπόν είναι ασύμφορο για αυτές τις επιχειρήσεις να κρατήσουν 2 χρόνια για να λάβουν ένα ποσό το οποίο δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος και τις απαιτήσεις του προγράμματος.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το επαναλάβω λίγο. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο βγήκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχορηγεί επιχειρήσεις οι οποίες θα θέλουν να αναπτυχθούν. Εάν μια επιχείρηση βρίσκεται στο τέλος του βίου της, έτσι ώστε να βγει σε μια συνταξιοδότηση, είναι υποχρεωτικό τα χρήματα τα οποία θα λάβουν οι επιχειρήσεις να τα ξοδέψουν σε συγκεκριμένους κωδικούς δαπανών μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
0: Και αυτό ήταν ένα ερώτημα, γιατί υπήρχε μια φημολογία, κάποια στιγμή ακουγόταν ότι μπορεί να πάρουν επιχειρήσεις τα χρήματα και να τα κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Αυτό είναι παραφιλολογία.
0: Αυτό και αν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε, Μάκη.
1: Λοιπόν, οι κωδικοί για τους οποίους οι εταιρείες λαμβάνουν τα χρήματα είναι 5 οι κωδικοί των δαπανών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο 102, 202, 581, 585 και 587.
0: Τι λένε αυτοί οι κωδικοί?
1: Και εξηγούμε. Είναι, ο 102 είναι οι αγορές εμπορευμάτων, ο 202 είναι οι αγορές των πρώτων υλών, ο 581 είναι οι μισθοδοτικές δαπάνες, ο 585... αν θυμάμαι καλά, είναι τα διάφορα γενικά βιομηχανικά έξοδα και ο 587 είναι οι αποσβέσεις.
0: Αυτά.
1: Οπότε με λίγα λόγια, αυτά.
0: Παίρνει μια επιχείρηση 50-60 χιλιάδες. Παίρνει μια επιχείρηση 50-60 χιλιάδες. Πρέπει αυτό το ποσό που θα πάρει να το καταναλώσει σε αυτούς τους κωδικούς και πουθενά αλλού. Αλλού δεν μπορεί.
1: Υπόψη ότι για τα προηγούμενα προγράμματα, που πάλι υπήρχε ακριβώς ο ίδιος όρος,
0: ναι,
1: πάρα πολλές επιχειρήσεις ελεγχθήκαμε για αυτό. Εάν όντως τα ξοδέψαμε
0: σε αυτούς τους κωδικούς. Άρα είναι ίδιοι οι κωδικοί και με τα προηγούμενα προγράμματα, έτσι.
1: Οι κωδικοί των δαπανών είναι ίδιοι και δεν αλλάζουν ποτέ.
0: Ναι. Τώρα.
1: Τώρα όσον αφορά το πώς θα λάβουν οι επιχειρήσεις, πώς θα υπολογιστεί το ύψος της χορήγησης,
0: uh-huh,
1: σε αυτούς τους κωδικούς των δαπανών που είναι αυτοί οι πέντε κωδικοί, για το έτος 2019 θα υπολογιστεί επί 50%. Δηλαδή το 2019, εάν μια επιχείρηση σε σύνολο όλης της χρονιάς είχε σε αυτούς τους κωδικούς δαπάνες του ύψους των, να το κάνουμε, 80.000 ευρώ, θα λάβει το 50%,
0: που σημαίνει 40.000.
1: Και αυτά στις 40.000 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή το 2026 και το 2027, και το λέει συγκεκριμένα από 1 πρώτου του 26 μέχρι 31 του 27, θα πρέπει να τα ξαναξοδέψει στους συγκεκριμένους κωδικούς για τα οποία τα λέω.
0: Μάλιστα. Μάκη, πες μας λίγο το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να πάρει από αυτά τα 17 εκατομμύρια μια επιχείρηση, είναι το δεκάρικο?
1: Το μίνιμουμ καταφέραμε και το κρατήσαμε στο δεκάρικο, να.
0: Γιατί υπήρχε πίεση να πάει και πιο κάτω?
1: Ναι, υπήρχαν πολλές πιέσεις για να κατέβει.
0: Γιατί ο αγώνας γινόταν για να πάει λίγο παραπάνω.
1: Υπήρχαν πιέσεις για να εξαλειφθεί, όχι για να πάει πιο κάτω.
0: Α, να μην υπάρχει καν.
1: Από τη μεριά μας υπήρχαν πιέσεις για να ανέβει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, διαπραγμάτευση είναι. Καταφέραμε τουλάχιστον να το διατηρήσουμε εκεί πέρα.
0: Το δεκάρικο τελικά θα εξυπηρετήσει κάποιον? Θεωρείς ανάπτυξη το δεκάρικο, γιατί μίλησαμε για Υπουργείο Ανάπτυξη και τα λοιπά, και πώς βλέπει το Υπουργείο? Είναι μια βοήθεια μέχρι εκεί?
1: Κοιτάξτε, από το να μην είναι τίποτα είναι μια βοήθεια.
0: Από το Λότελα καλή και Παναγιώτη να είναι το δεκάρικο.
1: Υπόψη,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σε αυτούς τους κωδικούς τους οποίους αναφέραμε πριν, για το έτος 2019 αλλά και για άλλα έτη, όχι μόνο για το 19 και για μεταγενέστερα έτη, έχουν σύνολο δαπανών 400 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν υπήρχε.
0: Άρα πάει αναλογικά και με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Το ανώτερο που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση, όχι μια επιχείρηση, ένα αφημί, γιατί εδώ πάει με αφημί η δουλειά.
1: Όταν μιλάμε για ένα αφημί, μιλάμε και για μια επιχείρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Το ανώτερο που μπορεί να λάβει ένα αφημί είναι 100.000 ευρώ.
0: 100.000 ευρώ είναι το ανώτερο. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει μία ή δύο ή τρεις επιχειρήσεις. Δεν απαγορεύεται. Αν αφημί είναι η πρημοδότηση και η βοήθεια.
1: Εάν κάποιοι έχουν αποφασίσει στα χρόνια αυτά να έχουν διάφορες επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι ούτε εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε σαν επιτροπή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ούτε και να τούτο απαγορεύσει κάποιος.
0: Μα δεν απαγορεύεται
1: αλλά
0: να έχεις και
1: αυτό το οποίο πρέπει να επίσης να επαναλάβουμε είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν τα αφημί, θα πρέπει να υπήρχαν και τα ανάλογα έξοδα το 2019 σε
0: για
1: αυτά
0: να
1: τα
0: πάρεις τα ποσά τα ανάλογα, φυσικά.
1: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή εχθές κάποιος πήγε και άνοιξε πέντε επιχειρήσεις θα λάβει χορήγηση.
0: Ξαφνικά θα πάρει από ένα εκατοστάρικο για την καθεμία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξει κάποιος κατά τη διάρκεια της αίτησης?
1: Κοιτάξτε, επειδή τις προηγούμενες φορές υπήρχαν και πολλά λαθάκια στη συμπλήρωση της φόρμας, η συμβουλή η δική μας θα ήταν να έχετε έναν εξειδικευμένο άνθρωπο που θα ασχοληθεί με αυτό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως τις προηγούμενες φορές. Είναι πολλές λεπτομέρειες και πολλά κουτάκια και πολλά έντυπα τα οποία πρέπει να ανέβουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και πρέπει να ανέβουν με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Άρα με ειδικό.
1: Τις προηγούμενες φορές δεν σημαίνει ότι έγινε ότι αποκλείστηκε κάποιος, απλά καθυστερήσανε γιατί έγιναν ενστάσεις, επανετήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να λάβει τη χορήγηση.
0: Εδώ βλέπω για ακροατή μας, είναι έκπληξη αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι υπήρχε κάποιος που ήθελε κάτω και από δεκάρικο. Μήπως ήρθε η ώρα, λέει, να πούμε και τα ονόματα?
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό που ήθελαν και κάτω από δεκάρικο.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άμα είναι να αρχίσουμε τη συζήτηση του καφενείου, με συγχωρείτε πολύ, αλλά εγώ δεν θα μπω σε τέτοια συζήτηση. Η δικιά μου η δουλειά ήταν να
0: ολοκληρώσετε την επιτροπή. Διαδικασία.
1: Να ολοκληρώσουμε, να φέρουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Γούνα.
0: Κάποια στιγμή για την ιστορία θα είχε μια αξία όμως και αυτό, έτσι. Κάποια στιγμή
1: κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι αναμέναμε, αλλά τελικά συνέβη και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο διάβασα εγώ, που να σας πω την αλήθεια δεν πρόλαβα να το μελετήσω μαζί με την Επιτροπή, ενδελεχώς γιατί μόλις βγήκε.
0: Εχθές υπογραφή,
1: Δεν λέει κάπου μέσα για δύο δόσεις, γιατί θυμάστε λέγαμε
0: για δύο δόσεις, όντως. Μία τη μια χρονιά και μία την άλλη, των δύο ετών που είναι η προϋπόθεση.
1: Βλέπω μέσα ότι λέει κατά αποκοπήν. Οπότε φαντάζομαι ότι οι ενέργειες της βουλευτού μας, η οποία πολύ το έτρεξε αυτό και το κυνήγησε με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
0: Όπως λέει και στο δελτίο τύπου που έβγαλε, λέει ότι όλο αυτό προέκυψε και είχε την ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Λευτέρη Κρήτικο, και ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών όλων των αρμόδιων φορέων και διαδοχικών συναντήσεων εργασίας, τόσο της ίδιας με τον Υπουργό Θεοδωρικάκο και τον Γραμματέα Κρητικό, και κάνει και μια δήλωση γραπτή που αισθάνεται πολύ μεγάλη ικανοποίηση που αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, λαμβάνει, παίρνει ένα τέλος, έχει μια οριστική μορφή.
1: Κοιτάξτε, όταν είδαμε ότι καθυστερούμε πάρα πολύ, γιατί μιλούσαμε για μία δόση μέσα στο 2026 και μία δόση το 2027.
0: Βέβαια.
1: Μιλούσαμε όμως το 2027 η δόση θα έπρεπε να είναι γύρω στο Μάρτιο. Τώρα φαντάζεστε ότι άμα πάνε οι πληρωμές, οι εκταμιεύσεις το Νοέμβριο, με το Μάρτιο δεν έχει μία ιδιαίτερη διαφορά. Οπότε πιέσαμε με την βουλευτή μας, αλλά και με τον Περιφερειάρχη μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σε μία δόση τις πληρωμές. Και αυτό είναι το σημαντικό. Στην αρχή προσπαθήσαμε
0: Άρα να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό, Μάκη. Μία δόση. Ξεχάστε αυτό που λέγαμε για δύο δόσεις. Μία δόση.
1: Με μία επιφύλαξη, Χρήστο, γιατί το διαβάζω από εχθές, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο πολύ η όρη.
0: Με μία επιφύλαξη.
1: Αλλά ό,τι διάβασα μέχρι τώρα, αυτό μου δίνει να καταλάβω.
0: Μία δόση. Λέμε με επιφύλαξη μία δόση και όχι δύο, όπως λέγαμε όταν το συζητούσαμε αυτό το θέμα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ανοιχτές μέχρι και το 2020, είχαν ανοίξει πριν το 2020, θα πάνε με το 2019 ο υπολογισμός των δαπανών. Οι εταιρείες οι οποίες ανοίξανε το 2020 και το 2021 θα πάνε με μια αναγωγή στα έξοδα που είχαν αυτών των ετών, του 20 και του 21, οπότε θα πάρουν την full επιδότηση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ανοίξαν έπειτα από αυτά, γιατί προσπαθήσαμε να εντάξουμε και κάποιες επιχειρήσεις που άνοιξαν έπειτα από αυτό, δηλαδή όσες άνοιξαν το 23 και το 24, μέχρι και 31 του 24, θα πάνε κατά αποκοπήν 10.000, οπότε και αυτοί κάτι θα πάνε λάβουν, γιατί δεν είχαν ελάβει.
0: Θα πάνε στο μήνυμο ποσό και αυτοί.
1: Ναι, δεν είχαμε άλλον τρόπο υπολογισμού και το Υπουργείο δεν είχε άλλον τρόπο υπολογισμού, οπότε και αυτοί θα πάνε στο δεκάρικο.
0: Η ερώτηση που πάντα γίνεται και που πάντα την λέμε, ήταν το τελευταίο, είναι το τελευταίο? Τι αισθάνεται ο Μάκης Γιώρας?
1: Χρήστο, να το διαβάσουμε λίγο πρώτα.
0: Ναι.
1: Μήπως και κάπου στο τέλος της του ΦΕΚ αναφέρει και κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί τα είπε ο Θεοδωρικάκος τελευταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται, αλλάζει, διαμορφώνεται.
1: Μακάρι, η άποψη δικιά μας πάντα είναι μακάρι να τελειώσουν όλα αυτά και να είναι το τελευταίο. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Έχουμε πάθει όλοι μας πολύ μεγάλη ζημιά αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά σαν κλάδος πιστεύω ότι έχουμε τα φόντα, έχουμε τις βάσεις έτσι ώστε να αναπτυχθούμε πάλι, εάν οι παγκόσμιες συνθήκες είναι κατάλληλες. Οπότε δεν χρειαζόμαστε βοηθήματα. Εμείς χρειαζόμαστε, απλά δεν χρειαζόμαστε και περιορισμούς. Εάν δεν είχαμε τους περιορισμούς, ναι, όλα θα βαίνανε καλώς. Μην ξεχνάτε ότι το 2020...
0: Ναι. Αν είχαμε τη Ρωσία ανοιχτή, δεν θα υπήρχε ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο. Κανένα πρόγραμμα δεν θα υπήρχε.
1: Μην ξεχνάτε ότι το 2020, γιατί ήταν και απανωτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, κορονοϊός,
0: ναι,
1: μετά έρθει ο πόλεμος,
0: η οικονομική κρίση και... λίγο νωρίτερα στη χώρα.
1: Την ψιλοξεπεράσαμε, είχαμε, ναι, φτάσει στο σημείο που την ξεπερνούσαμε, γιατί τώρα μιλάμε για τα capital control,
0: ναι,
1: 2015-2016, το 2019 είχαμε έρθει σε τροχιά ανάπτυξης καλή και ετοιμαζόμαστε για ένα 2020.
0: Και έρχεται
1: πολύ
0: καπάκι
1: καλό.
0: Ο COVID και έρχεται καπάκι και η Ρωσία και έδεσε όλο το γλυκό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα βέβαια
1: ας
0: όλα...
1: ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες τέτοιες άσχημες εξελίξεις και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σειρά.
0: Η Πατμόν λοιπόν, οι οικονομητικές επιχειρήσεις και όλοι όσοι θα μπουν οι ενδυνάμοι δικαιούχοι των 17 εκατομμυρίων, πιστεύεις ότι θα απορροφηθούν και τα 17 εκατομμύρια Μάκη?
1: Αυτό το οποίο καταφέραμε, που ήταν το πολύ πολύ σημαντικό, ναι, ήταν να καταφέρουμε να εξαλείψουμε τελείως την περίπτωση να αποκλειστούν επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο όρος δηλαδή που απαιτούσε να υπάρχει έστω και μία minimum πτώση του τζίρου, γιατί υπήρχαν μερικές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, οι οποίες είχαν μία μικρή αύξηση ή δεν είχαν 5% μείωση, ναι, εν περίπτωση του τζίρου. Πλέον δεν υπάρχει αυτός ο όρος, οπότε δυνητικά δικαιούχοι είναι όλοι. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από το ποιος θα θέλει να ενταχθεί σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα.
0: Για να δούμε αν πραγματικά, ταυτόχρονα, με τις προϋποθέσεις, ναι, που έχει φυσικά, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις, είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά την επιδότηση της εργασίας.
0: Ναι.
1: Που ήταν αναστολές παλιά και μετά, ναι, ναι, έγινε, ναι, ναι, επιδότηση της εργασίας. Οι επιχειρήσεις μεγάλες νομίζω ότι δεν θα ενταχθούν εδώ πέρα, γιατί ήδη έχουν εξαντλήσει το όριο de minimis.
0: Ακριβώς, γιατί έχουν πάει εκεί και δεν θα φύγουν από εκεί. Αυτό το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή.
1: Είναι πολύ πιο γρήγορη η ρευστότητα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, αλλά είναι και πολύ μεγαλύτερα τα όρια, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για 100.000 maximum, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις με άτομα πάνω από 10 ή 12 που είχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να εξαντλήσουν όλο τον τεμήνι.
0: Όλο το, ακριβώς. Οπότε είναι ασύμφορο για αυτές τις επιχειρήσεις να μπουν εδώ. Οπότε δεν βλέπουμε να βγαίνουν όλα τα, να απορροφούνται όλα τα 17 εκατομμύρια. Βλέπουμε...
1: Όχι, τα 17 εκατομμύρια εγώ πιστεύω ότι θα απορροφηθούν. Mm. Γιατί οι 488 επιχειρήσεις είναι πολλές. Εγώ πιστεύω ότι θα απορροφηθούν στο 100%.
0: Στο 100%.
1: Και ίσως και μία
0: καλό,
1: μικρή υπέρβαση του προϋπολογισμού, την οποία θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε στην
0: Ελλάδα. Α, μπορεί να υπάρξει και μια μικρή υπέρβαση που μπορεί να καλυφθεί πάντως, έτσι. Μπορεί
1: ο δικός μας ο προϋπολογισμός ήταν λίγο πάνω από 17 εκατομμύρια.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Μάκη, η Πατμόν λοιπόν οι επιχειρήσεις, γιατί έχουν λιγότερο από μήνα, είμαστε 11 Αυγούστου και από 4 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου θα είναι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων. Από τις ενδυνάμεις δικαιούχους για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων Γούνας.
1: Και όλο αυτό το οποίο πρέπει, ναι, να θυμίσουμε, για, ναι, να μην ξεχάσουμε, είναι ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πέρα από τη σκληρή δουλειά που έγινε από την Επιτροπή, είχαμε πάρα πολύ υποστήριξη από τη βουλευτή μας, τους βουλευτές της Κοζάνης, από τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος έβαλε και το χέρι στην τσέπη, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, γιατί ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων είναι της περιφέρειας.
1: Βέβαια. Τα επιμελητήρια τα οποία με τις τεχνικές μελέτες τους μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να τεκμηριώσουμε την κοστολόγηση του προγράμματος. Και ήταν μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά της Επιτροπής, η οποία δέχτηκε και πάρα πολύ κριτική, αλλά θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι και να σας διαβεβαιώσω, mm-hmm, ότι η Επιτροπή κοιτούσε μόνο το καλό του κλάδου, τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κοιτούσε ούτε συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν κοιτούσε να κάνει συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες όπως ελέγχθη, όλα έγιναν...
0: Έτσι, πέρασε από πολλές φάσεις όλη αυτή τη δικασία και από λόγια σκληρά που ακούστηκαν.
1: Συναντήσεις, βέβαια, με επίσημες, ναι, αλλά ακούστηκαν από ανθρώπους οι οποίοι... τελικά φάνηκε ότι δεν ξέρανε και μόνο το κακό του κλάδου μπορούσαν να προκαλέσουν.
0: Λοιπόν, όλα αυτά έρχονται και σε μια μέρα, για να μην ξεχαστούμε, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τον Γιώργο Κεχαγιά, ιστορικό πρόεδρο και της Ομοσπονδίας. Έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει τη ζωή του με την Γούνα και με, με τους αγώνες για καλύτερες μέρες στην Γούνα. Αποχαιρετάμε λοιπόν και φαντάζομαι χθες βγήκε και το συλληπιτήριο μήνυμα και από την Ομοσπονδία Γούνας για τον Γιώργο τον Κεχαγιά. Παλιός γουναράς και βέβαια συνδικαλιστής για πάρα πολλά χρόνια. Έχει συνδέσει τη ζωή του με αγώνες για τον κλάδο της γουνοπίας.
1: Και γενικώς για την Καστοριά, θα
0: και έλεγα, για
1: γιατί
0: την Καστοριά.
1: Εγώ σαν παιδάκι το θυμάμαι στο ΣΧΟΚ να τρέχει και να
0: έχουμε ζητήσει και από τον ΣΧΟΚ να έχουμε μια επαφή και με τον ΣΧΟΚ, γιατί η άλλη του μεγάλη αγάπη και ουσιαστικά επί των ημερών του ουσιαστικά είχαμε και το χιονοδρομικό στο Βίτσι, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
1: Ακριβώς. Είναι τιμή μας που υπήρχε ένας τέτοιος άνθρωπος στον κλάδο μας. Θα πρέπει οι νεότεροι να τιμούμε τους παλαιότερους του κλάδου μας, οι οποίοι είχαν αναπτύξει τον κλάδο και βρήκαμε έτοιμες βάσεις πάνω στις οποίες θα μπορούσαμε να δραστηριοποιηθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν σαν μετανάστες, να μην ξεχνάμε ότι σαν παιδάκια φύγανε για μετανάστες. Mm-hmm. Θυμάμαι τους παλαιότερους που μου λέγανε ότι 12 και 13 και 14 χρόνων φεύγανε στο εξωτερικό μετανάστες για να δουλέψουν.
0: Έτσι,
1: φανταστείτε
0: έτσι.
1: Τώρα ένα παιδάκι 14 χρονών να γίνεται μετανάστης και τελικά να καταφέρνει να φέρει στον τόπο του μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα έσοδα και τις βάσεις για μια μελλοντική, δουλειά.
0: Έτσι ακριβώς. Αγαπητέ Μάκη.
1: Να έχουμε πάντα τέτοιους ανθρώπους.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λογικά θα τα πούμε εκεί αρχές Σεπτεμβρίου με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για να δούμε πώς θα πηγαίνει το πράγμα. Όλα καλά.
1: Όλα καλά μέχρι τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
0: Επίσης καλή Παναγιά, Μάκη.
1: Yeah.
0: Μάκης Γιώρας και όπως είπαμε ο άνθρωπος που είχε και την ευθύνη της διαχείρισης και της ομαλής ροής προς την συγκεκριμένη ημερομηνία που φτάνουμε για τις 4 πια Σεπτεμβρίου οριστικά και αμετάκλητα. Χελένα,
3: Father.
0: Πρέπει να πάμε για διαφημιστικό.
3: Ναι,
0: πάμε
3: πρέπει να πάμε όμως
0: και
3: διαφημιστικό. Επιπλοκύρου θα μας πας λίγο να μας πεις για τις ωραίες προσφορές που έχουν για τα παιδιά.
0: Ξαναδείς, θα πάμε για την επιπλοκύρου, να μην ξεχάσω να σας πω φυσικά για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές στα εκθεσιακά κλασικά έπιπλα Κύρου.
3: Ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Δηλαδή στα έργα τέχνης μας. Είναι πράγματα τα οποία είναι πραγματικά κομμάτια ανεκτήμητης αξίας. Θα μπορέσετε πραγματικά μέσα στον Αύγουστο να τα αποκτήσετε σε πολύ καλές και ειδικές τιμές για σας τώρα τον Αύγουστο. Βεβαίως τώρα τον Αύγουστο πάμε και στην Media Strom, πάμε στα στρώματα της Media Strom. Γιατί είναι η ευκαιρία μας. Η ευκαιρία των ονείρων μας να γίνει πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Σε όλα τα στρώματα.
0: Σε όλα τα στρώματα.
3: Και μα θέλω και μαξιλάρι.
0: Κοίταξε, αν θες και μαξιλάρι, τότε πάμε με 2 μαξιλάρια συν 20% έκπτωση και με 4 μαξιλάρια 40% έκπτωση. Και στα μαξιλάρια και...
3: Πάρτε να έχετε για όλο το σπίτι.
0: Στα στρώματα της Media Strom, γιατί όπως πάντα συνδυάζουμε την απόλυτη χαλάρωση με μοναδικές εκπτώσεις και στα στρώματα και στα μαξιλάρια της Media Strom. Τόσο απλά, τόσο όμορφα και ωραία. Στην έπιπλο Κύρου.
3: 4 χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου.
0: Ναι, γιατί εγώ είπα 2 χιλιόμετρο.
3: 2, είπες.
0: Το μετράω πολύ πιο πέρα. Εγώ δεν μετράω την καλυθέα, κατάλαβες.
3: Ευτυχώς είναι μεγάλο και επιβλητικό το κτίριο, φαίνεται από μακριά, γράφει
0: ακριβώς,
3: Κύρου.
0: Ακριβώς. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, πάμε και στο διάλειμμα να δούμε πού έχει φτάσει.
3: Πού έχει φτάσει.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Έχει φτάσει 30 βαθμούς του Κελσίου. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 2467043082.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
14: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
16: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
17: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
18: Αντένες FM 93,6.

0: Πού πάμε ρε, πού πάμε.
1: Τι που πάμε, πάμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Ποιο ημίωρο καλέ.
1: Τι.
2: 9 λεπτά έχουμε ακόμα.
1: 9 λεπτά έχουμε ακόμα.
2: Εσύ τι νόμιζες.
1: Αργήσαμε μετά να... Παιδιά, τι να κάνουμε. Πάμε στα γρήγορα λοιπόν.
2: Λοιπόν, πάμε αγκίστρι, όπως καταλαβαίνεις, έτσι και τέτοια ώρα που είναι. Πώς να μην πάμε αγκίστρι. Να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα καινούργια μας πιάτα, τα κλασικά μας πιάτα βεβαίως, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε και το νηστίσιμο μενού, γιατί είμαστε σε περίοδο νηστείας, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Για εσάς που νηστεύετε, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες επιλογές στο αγκίστρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας τώρα που είναι καλοκαιράκι και προλαβαίνουμε ακόμα να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία βρισκόμαστε, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Καλημέρα σας από Δρέπανο, Ιγουμενίτσα.
2: Τι λέει, καλαθός.
3: Καλημέρα,
2: κύριε. Τι και θάλασσα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Σέμπα.
2: Άστε έτσι.
1: Από Δρέπανο, Ιγουμενίτσα.
2: Το άκουσες το κύμα που έσκαγε.
1: Το κύμα που έσκαγε το άκουσα και με πήρε και από την Κεφαλονιά.
2: Ναι.
1: Θωμάς Γραφείου Μεσοποταμίας Συνταξιούχος Κωνσταραδίου.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Κατάλαβες.
2: Αυτά είναι.
1: Και έχει βάλει στο τέρμα και το ηχείο και ακούει όλη η παραλία στην Κεφαλονιά.
2: Έτσι τένες. Κάναμε κι εμείς. Όπου πηγαίνετε, χαιρετώ. Έτσι να κάνετε.
1: Χαιρετώ Κεφαλονιά και όσους μας ακούν Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή στην παραλία. Μαζί με το Θωμά που σκάει το κύμα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλές διακοπές σε όλη την Κεφαλονιά.
1: Κεφαλονιά, τι καλό έχει. Τι καλό έχει Κεφαλονιά.
2: Κεφαλονιά, την Τασία.
1: Την Τασία. Που είχαμε πάει και είχε μια...
2: Μάπα ήταν όταν είχαμε πάει.
1: Όταν είχαμε πάει, παιδιά, βλέπαμε ότι ήταν Τασία. Ήταν φίρμα τότε στην τηλεόραση έβγαινε.
2: Αλλά δεν
1: πάει
2: είχαμε.
1: Σαν, ήταν, πώς πάει το πλοίο από μέρος σε μέρος, τα λοιπά, σαν μια ημερήσια κρουαζιέρα.
2: Ναι, ναι. Και μας είχε αφήσει μπροστά στην Τασία.
1: Και μας είχε αφήσει μπροστά στην Τασία.
2: Ότι θα κατέβει όλο το τουριστικό εκεί πέρα και μας ξεπέταξε.
1: Αλλά δεν τα έφτιαχνε και την ώρα η Τασία. Τα είχε και τα είχε από το φούρνο μικροκυμάτων η κυρία Τασία.
2: Throwback. Για να μην σκεφτούμε αυτά τα throwback, πάμε στα περσινά throwback που είχαμε τον το Βάση είχαμε.
1: Διότι είχαμε τον
2: Βάση. Τον
1: Βάση γιατί τον είχαμε.
2: Γιατί έβγαιναν οι άδειες και για το κυνήγι πέρυσι, πάλι τέτοιο διάστημα.
1: Βάση, μας έφαγαν τα κυκλώματα.
2: Τον κύριο Σιώκη είχαμε επίσης.
1: Ναι.
2: Γιατί το πέρυσι, τώρα φέτος έγινε η Λευκή Νύχτα, αλλά πέρυσι ήταν τέτοιο καιρό η Λευκή Νύχτα.
1: Ναι.
2: Και είχαμε και τις υποτροφίες λοιπόν. Και είχαμε και τις γυναίκες κυνηγούς. Είχαμε τη Ζαφυρένια.
1: Ρε Ζαφυρένια.
2: Την κυρία Κωστίδου και την κυρία Κυριακίδου.
1: Τρεις γυναίκες κυνηγούς
2: στην Καστοριά.
1: Τις είχαμε βρει πέρσι, παιδιά, και μίλησαν εδώ στην εκπομπή μας για την αγάπη τους για το κυνήγι. Τρεις γυναίκες. Η Ζαφυρένια,
2: η κυρία Κωστίδου και η κυρία Κυριακίδου.
1: Φαντάζομαι ότι θα βγάλετε άδεια και φέτος, έτσι, κορίτσια.
2: Σίγουρα.
1: Εντάξει.
2: Και είχαμε και τον κύριο Λαπίκοφ, πρωταθλητές σε δράση, διαβήτης χωρίς όρια για μια δράση που είχαν ετοιμάσει πέρυσι. Αυτά από throwback.
1: Μάλιστα.
2: Father μου, να πάω λίγο και στην Energon πριν σε πάω στο διαγωνισμό. Να
1: ακούσαμε εμείς Bronski Beat, ένα κομμάτι από τα αγαπημένα ETs βέβαια.
2: Τέλειο τραγούδι.
1: Small Town Boy. Πάμε.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers. Μελέτες κατασκευές σας παρέχει τις λύσεις που χρειάζεται για τη θέρμανση και το κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση, όπως είπαμε, μέχρι Νοέμβριο. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και στο 44104. Ή pavlaenergon.gr. Στο σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Τι έγινε.
2: Κατευθείαν, διαγώνισμα.
1: Έχουμε μόνο 3 λεπτά.
2: Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Ξέρεις τι είναι το Steel Pan?
1: Steel Pan.
2: 5 λεπτά έχουμε.
1: Όχι.
2: Το Steel Pan είναι ένα μουσικό όργανο από κάπου κατά την Καραϊβική. Και 716. Τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Και 875. Στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γιώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Το εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 1988. Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμική.
1: Οσάμα Μπιν Λάντεν, τι είπες τώρα.
2: Η τρομοκρατική Ισλαμιστική
1: Al-Qaeda.
2: Οργάνωση Al-Qaeda, η βάση δηλαδή στα αραβικά. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αρθανασόπουλο. 1996 ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο μέσα στον Αύγουστο.
1: Άρα Τσίπρα Λεβέντη.
2: Λοιπόν, αυτά από γεγονότα. Να πάω λίγο και αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας τα ωραία τώρα που είναι καλοκαιράκι. Αλλά όχι μόνο, να πάμε αβοκάντο για τα σνακ μας με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια. Και σε αποχυμωτή αργή και ψυχρή σύνθλιψη, να μην χάνονται και βιταμινούλες. Τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του έχει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και τη δύναμη. Οι φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
4: Καλησπέριζω τις ομορφότερες φωνές των FM. Φιλιά πολλά και να τσουλούνιο το βράδυ.
2: Πανάθα.
4: Πιστεύω οριακά θα περάσουμε.
1: Διπλό από εδώ μέχρι την Τζεσεκά 1821.
2: Έτσι έλεγες και την προηγούμενη φορά. 1826 γεννήσεις. Ανδρέας Αναγνωστάκης.
1: Ανδρέας Αναγνωστάκης. Ο γνωστός Αναγνωστάκης. Ανδρέας Αναγνωστάκης. Ο συγγραφέας.
2: Ανδρέας Αναγνωστάκης. Όχι Μανώλης.
1: Όχι Μανώλης Αναγνωστάκης. Ανδρέας Αναγνωστάκης.
2: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά, έτσι.
2: Υπάρχει μια.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Οφθαλμοφανής.
1: Σούπα, ρε.
2: Διότι ήταν διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος.
1: Α, όχι.
2: 1948. Γιάν Πάλαχ.
1: Γιάν Πάλαχ μου φτιάχνει ποδοσφαιριστή μεγάλο.
2: Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ στην Τσεχοσλοβακία.
1: Μάλιστα.
2: 1950. Στίβεν Βόζνιακ.
1: Βόζνιακ.
2: Ναι.
1: Κάτσε, αυτό τον ξέρω. Βόζνιακ. Ναι. Υπάρχει και η Βόζνιακ που είναι του Ρέμου, δεν είναι?
2: Όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
2: Ουδεμία όμως.
1: Ουδεμία, έτσι. Βόζνιακ. Αυτόν πίστεψέ με, τον ξέρω κάπου, αλλά δεν μου είναι άγνωστος.
2: Άρε, μόνο άλλος, άλλοι παίρνουν τη δόξα. Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Apple.
1: Α, τα iPhone.
2: Τα iPhone.
1: Αυτός έχει τα iPhone, Βόζνιακ. Steve
2: Jobs, ξέρεις εσύ.
1: Εγώ ξέρω την Ιβόνη Βόζνιακ. Ιβόνη.
2: Ιβόνη.
1: Α, μπράβο.
2: Θάνατη. 1956. Τζάκσον Πόλοκ.
1: Πόλοκ νομίζω είναι ζωγράφος.
2: Αμερικανός, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, αυτά που σου αρέσουν εσένα. 2004. Βάσο Μανολίδου.
1: Βάσο Μανολίδου, του Άδωνη γυναίκα.
2: Είμαι στους θανάτους και είπα Βάσο Μανολίδου.
1: Συγγνώμη, Βάσο Μανολίδου. Ναι. Είσαι θανάτους τώρα, μην τον πιθάνουμε κιόλας.
2: Και δεν είπα και Ευγενία επίσης, είπα
1: Ευγενία,
2: Βάσο.
1: Ευγενία, μπράβο, ναι.
2: Σήμερα
1: ναι.
2: Έχεις πρόβλημα, ακούς μόνο τα επίθετα.
1: Ναι, δεν. Βάσο Μανολίδου, Δύσκολο, δύσκολο.
2: Ελληνίδα ηθοποιός. 2014. Ρόμπιν Βίλιαμς.
1: Ο Ρόμπιν Βίλιαμς, μεγάλος ηθοποιός.
2: Κωμικός. Ρόμπιν Βίλιαμς βρήκες, Τζάκσον Πόλοκ βρήκες. Αυτά βρήκες.
4: Είδες τι σου έστειλα.
1: Είδα τι μου έστειλες, την κοράκλα σου.
2: Η δικιά σου κοράκλα σου βάζει ένα 7 ξεγυρισμένο.
1: Θα μεγαλώσει και θα σε κάνει σαν τη δικιά μου. Κανόνισε. Κανόνισε την πορεία σου.
2: Ευτυχώς υπάρχει το φροντίζω και έτσι θα κλείσουμε για να σας προσέχει και εσάς κανένας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλύσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχείρησης, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11.
1: Παιδιά, συνεχίστε και ακούτε Αντένες.
2: Ναι.
1: Το πιο δροσερό πρόγραμμα που υπάρχει στα FM είμαστε
2: ναι.
1: εμείς.
2: Party Zone.
1: Από
2: με
1: εδώ
2: τα
1: και
2: πιο
1: πέρα.
2: Καινούργια τραγούδια που γίνεται πάταγος. Diamonds Are Forever μετά για τα πιο κλασικά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Χανικός. Εδώ
1: μιλάμε για φοβερά πράγματα και καταστάσεις. Περνάμε το καλοκαίρι παρέιτσα. Πρώτα ο Θεός και αύριο Τετάρτη.
2: Εσιάσαμε εβδομάδα.
1: Να είμαστε μαζί από τις 9 η ώρα το πρωί. Από μένα και την Έλενα.
2: Oh,

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ι. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ι. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ότικα Ι. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
8: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670-31534.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Από

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γεωταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα, στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει ψιμ, βαθέα να πέσει ψιμ. Εκτσάκαστρον ύψιλον, εκτσάκαστρον ύψιλον.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια. Και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
5: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Leathers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε το 2000 σαν σήμερα και η πολυάσχολη Μαντόνα για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Πάμε πίσω στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, Steve Wozniak, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνιδρυτές της Apple μαζί με τον αξέχαστο Steve Jobs.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Λίκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, Λύρα και Τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης.
11: Λύρα και Αγγίου, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ταούλη, Κώστας Πετρίδης. Λαούτο, Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα, Στέλιος Γεωργιάδης. Τραγούδι και λύρα, Κώστας Σαβίδης. Ταούλη, Γιώργος Ουρατζίδης. Πλήκτρα, Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live, ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο. Όλιον
1: Απολιον. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Από

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης, Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφο, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λύκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. If you don't like something.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
1: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Antennes FM 93,6.

0: Στην Καστοριά ακούμε Αντένες 936.
1: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βιτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βιτσίου.
14: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
15: Antennes FM 93,6.

0: σαν. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteelpavlakastoriás.gr ή στο 24670 83455.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Leathers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε το 2000 σαν σήμερα και η πολύ άσχολη Μαντόνα για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Πάμε πίσω στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών Steve Wozniak, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνιδρυτές της Apple μαζί με τον αξέχαστο Steve Jobs.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Antennas 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Τώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στον Αντένας 936.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.